θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στη

0: θυμάμαι.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
7: Μόνος

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ όμως και εσείς. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να είστε εσείς εδώ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα εδώ, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως. Αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου. Καλημέρα Κατερίνα, καλή Κυριακή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά με υπομονή και με ευγένεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, δηλαδή στο 211-200-8200 και στο studio@lfm.gr. Και από τις 8.30 και μετά θα ακούτε και την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου που θα εκφωνεί και θα συντάσει τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Κυριακή 4 Οκτωβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας, όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. 270η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 22 Δύση, στις 7 και 5 πρώτα λεπτά. Έχει μικρύνει σημαντικά ημέρα και έτσι θα πάμε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, όπου θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα μεγαλώνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Για όσοι είναι, για όσους αναπολούν τα Χριστούγεννα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, υπομονή, σε 80 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ούτως ή άλλως με τις ξένες συνήθειες που έχουν έρθει εδώ στη χώρα μας, μετά την 28 Οκτωβρίου, άντε εκεί αρχές Νοεμβρίου, θα αρχίσουν όλα να θυμίζουν, να παραπέμπουν σε Χριστούγεννα. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, φίλες και φίλοι, και είναι επίσης η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Μάλιστα. Στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, μεγάλος Άγιος Καθολικής Εκκλησίας. Στην Ιταλία μάλιστα η Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Είναι ο προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες σε όλες και σε όλους. Θα διαβάσω μηνύματα αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Σαν σήμερα, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει μπαλίτσα σήμερα με τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, δεν θα γίνουν σήμερα τα γενέθλια, δηλαδή δεν θα οργανωθεί εκδήλωση για τα γενέθλια με ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αύριο Δευτέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Ζημιές πολλές, φίλες και φίλοι, στην Κρήτη. Πολλές ζημιές. Η κακοκαιρία δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και κατέστρεψε αρκετές υποδομές, αγωγούς ομβρίων, δίκτυο της ΕΙΔΑΠ και όχι μόνο της ΕΙΔΑΠ και των Δήμων, καταστροφές στα καλώδια και σε στήλους της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ μάλλον για την ακρίβεια, εκτός από τις πλημμύρες και τις ζημιές που υπέστησαν αρκετοί ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων στα υπόγεια κυρίως, αλλά και σε καλλιέργειες. Από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα και από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να το ευχηθούμε, γιατί κάτω έγιναν αρκετές ζημιές και υπάρχουν και παράπονα. Ότι η κεντρική εξουσία ενδιαφέρεται μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα σε αυτό δεν έχουν και ιδιαίτερα άδικο, δεν έχουν άδικο οι φίλοι μας από κάτω από την Κρήτη. Οι ζημιές περισσότερες είναι πέριξ της περιοχής των Ζωνιανών. Εκεί ορμητικός κύμαρος κατέστρεψε τα πάντα. Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Μηλοποταμού. Θέλει μέρες, λένε οι τοπικές αρχές, για να αποκατασταθεί η βλάβη. Χωρίς ρεύμα αρκετά χωριά στο Ρέθυμνο και σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι από μόλις ξημερώσει ή εν πάση περιπτώσει μέσα στη μέρα να υπάρξει αποκατάσταση τουλάχιστον του ηλεκτρικού δικτύου. Και στην Ιερά Πέτρα έγιναν μεγάλες ζημιές. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες, αν δείτε, και πολλά βίντεο. Τεράστιες ποσότητες από φερτά υλικά και λάσπη έκαναν όλο το σκηνικό να θυμίζει κάτι από βομβαρδισμένο τοπίο. Το έχουμε δει πολλές φορές στο έργο, φίλες και φίλοι. Μπορεί όχι στην Κρήτη, το έχουμε δει αλλού και έχουμε εθρηνήσει και πολλούς νεκρούς. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγάλο κύμα, το κεντρικό μάλλον κύμα της κακοκαιρίας πέρασε. Να σας πω ότι χωρίς νερό είναι τα Ζωνιανά, τα Κράνα και τα Λιβάδια. Η Κράνα, με συγχωρείτε, και τα Λιβάδια στο Δήμο Ομιλοποτάμου της Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ούτε ρεύμα. Τι συνέβη τώρα? Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Μιλοποτάμου, ξεκινάω με τα θέματα αυτά όχι μόνο γιατί μας ακούνε στην Κρήτη, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η ιστορία με τις ζημιές που υπέστησαν οι άνθρωποι εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Τι συνέβη? Κάτω από τον δρόμο που κατέρευσε περνούσε δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης. Και δίκτυο νερού, αλλά και δίκτυο αποχέτευσης. Καταστράφηκαν. Και όπως καταλαβαίνετε, τα συνεργεία, ας ελπίσουμε, θα βρεθούν επιποδός και θα καταβάλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Πάντως να πούμε ότι επειδή οι ζημιές στις υποδομές είναι μεγάλες, δεν μπορεί επί του παρόντος τουλάχιστον να δοθεί ασφαλής εκτίμηση. Μιλάω πάντα για την υδροδότηση της περιοχής, για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς. Αυτό μας λένε από τη ΔΕΗ Άμιλο Ποτάμου.
1: Απτόπαξε του ήλιου κόβει ένα γεράνι, στο πέτο το καρφώνει και βγαίνει στο σεριάνι.
2: Απτόπαξε του ήλιου.
0: Λοιπόν, να σας πω τις καλημέρες μου. Πω από χαμός από μηνύματα. Πάμε πάντα χρονολογικά για να μην αδικούμε κανένα φιλό. 5 και 37 το πρώτο μήνυμα από το φίλο από τα μπλε λεωφορεία το Σπύρο. Προφανώς οδηγεί ο Σπύρος, γι' αυτό έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Σπύρο, σε ευχαριστούμε για την αγάπη κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές είσαι πάντα εδώ. Καλημέρα στον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Την αγάπη μας Κωνσταντίνε στα παιδιά από τα Λεποχώρη και τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, δεν μας ξεχνάει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που μας στέλνει την καλημέρα του αποτυχίου. Να σε καλά Παντελή, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη, καλημέρα με πολύ αγάπη, να σε καλά Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλημέρα στον δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή που επισημαίνει ότι σήμερα Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ας έχουμε στο νου και στην προστασία μας όλα τα πτηνά, τα έντομα, τα δεσποζόμενα, τα οικόσιτα, τα παραγωγικά, τα δέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Είναι υψηλού δείγμα πολιτισμού και περιβαλλοντική υποχρέωση, συμφωνώ κύριε Κιμιονή. Να είστε καλά. Σήμερα είναι και η επέτειος ημέρα της απελευθέρωσης της Ξάνθης και τον συντοχρόνο όλης της Θράκης. Σημαντική επισήμανση από το φίλο. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο. Καλή δουλειά και σήμερα, φίλε μου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή Γιάννη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Υγεία σε όλους μας και καλή ακρόαση στο πρωινό ενημερωτικό ψυχαγωγικό μας ραντεβού. Να σε καλά, Ελένη. Πάντα ψυχαγωγικό, γιατί πιστεύω να σας ικανοποιεί η ελληνική μουσική που βάζουμε. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να είσαι καλά, Λευτέρη, την καλημέρα μας. Σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγα για τα Χριστουγεννιάτικα, ο Στέφανος έχει κάτι πιο προχωρημένο από αυτό το οποίο είπα εγώ. Το Σάββατο, Γιάννη, πήγα τζάμπο για κάποια ψώνια και είχαν βάλει ήδη τα Χριστουγεννιάτικα εκεί. Τι να πω, Στέφανε, ξέρεις, για να μπουν στην καταναλωτική μανία των εορτών αυτών, ξεκινάνε τα Χριστούγεννα τρεις μήνες πριν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Bypass Εβός μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Την έπεσε ο Σαμαράς στην κυβέρνηση γιατί η Ούρσουλα είπε στους γείτονες στο Βορρά Μακεδόνες. Μα αφού αυτό επιβάλλει η συμφωνία των Πρεσπών, τι έπρεπε ο Κυριάκος να ζητήσει από την Ούρσουλα να ζουλέει Σκοπιανούς? Ναι, ο Σαμαράς πήγε να τη βγει από τα δεξιά και προσέξτε, σε σχέση με το σχόλιο που έκανε ο φίλος εδώ ο ακροατής, στον οποίο έστειλα την καλημέρα μου, στον συνονόματο, το Γιάννη δηλαδή. Με φόντο το Λευκό Πύργο έκανε τη δήλωση. Πήγε να τη βγει από τα δεξιά. Όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στους Κυριάκο Βελόπουλο και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Να βάλουμε και τον Δημήτρη τον Ατσιό μέσα. Και αυτός εκεί έχει τη μεγάλη εκλογική δύναμη. Ή είχε τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Η Φόντερ Λάιεν είπε αυτό το οποίο επιβάλλει η συνθήκη που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και η οποία δεν έχει καταργηθεί ούτε από τη χώρα μας ούτε από τους Σκοπιανούς, τους βόρειους γείτονες. ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Αυτό είναι σωστό που και καλά κάνει και το υπενθυμίζει η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, τώρα με αφορμή το μήνυμα που έστειλε και ο φίλος ακροατής, δεν ασχολήθηκε μόνο με την Φόντερ Λάιεν, αλλά και με τη συμφωνία ανταλλαγής κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψη που έκανε στην Πιερία, πήγε στη Θεσσαλονίκη, συνάντησε τον Βούλγαρο ομόλογό του, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, και εκεί υπέγραψαν συμφωνία για την ανταλλαγή 48, αν δεν κάνω λάθος, θα σας πω σε λίγο πώς ακριβώς, κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα σας πω αμέσως πώς είναι. Νομίζω ότι είναι 48, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 48 τα κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Στη Σόφια στείλαμε εμείς τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, ένα αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. 48 ιερά κοιμήλια επέστρεψαν στην Ελλάδα. Να πούμε ότι τα 48 ιστορικά αυτά κοιμήλια μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών. Τι άλλο, υπάρχουν φωτογραφίες, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει στη δημοσιότητα αρκετές φωτογραφίες. Τα κοιμήλια, να πούμε ότι θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου του 2026. Τώρα, όσον αφορά τον Τσάρο Σαμουήλ και γιατί τα οστά του βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο Τσάρος Σαμουήλ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγεμόνες του πρώτου βουλγαρικού κράτους. Δηλαδή, τώρα μιλάμε από το 997 ως το 2014. Ήταν η πιο σκληρή περίοδος συνεχών πολέμων με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κέντρο της εξουσίας του βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη σημασία για την Πρέσπα και αργότερα την Αχρίδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, έχουμε αρκετές πολιτικές εξελίξεις και θα τις σχολιάσουμε μαζί με τις συνεντεύξεις αλλά και με τα παρασκήνια τους στη συνέχεια.
3: Βδομάδα πάει χωρίς δουλειά.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δανίλ, να σε καλά Δανίλ.
3: Χωρίς τσιγάρο και δουλειά.
0: Καλημέρα Γιάννη μας. Μετά από 3 απαγορευτικά γυρίζουμε για χειμώνα στον Πειραιά. Κλείσαμε εξάμηνο στα Λουτρά της Κίθνου. Ευχαριστηθήκαμε. Να σε καλά φίλε Νίκο. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κίθνο και τον Πειραιά βεβαίως. Και εύχομαι του χρόνου με υγεία. Να είσαι πάντα εκεί, να απολαμβάνεις τη ζωή, τις εξελίξεις, τη χαλάρωση, το όμορφο Αιγαίο. Καλημέρα Παγκόσμιο Γιάννη Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή μου, γράφει ο φίλος ο Λεωνάρδος. Να σε καλά Λεωνάρδε, καλημέρα φίλε. Παγκόσμιο Σορία Λεφέμ γενικά.

0: Γιάννη, σε όλους σας τον αγαπημένο μας Real FM και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους με υγεία, καλή Κυριακή. Ο παλιός φίλος, ο Ζωής από το Πολύδροσο, δεν λείπει τόσα χρόνια από τη συντροφιά του Real. Να σε καλά, βρε Ζωή, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου και στο Βαγγέλη. Καλημέρα και καλή εκπομπή υγεία σε όλο τον κόσμο. Μόλις ελπίδα, βάρδια και το ραδιόφωνο που αλλού, Γιάννη. Κολλημένη βελόνα στο Real FM. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Βεβαίως καλή επιτυχία στα παιδιά. Και να μην ξεχνάς, φίλε Γιάννη, που και που να βάζεις και κανένα κλαρίνο. Θα βάλω, φίλε. Θα βάλω και κλαρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την αγάπη μας.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει.
0: Ο Γιώργος από το Βερολίνο της Γερμανίας, μιας και μιλούσαμε για παγκόσμια παρέα του Real FM.

0: Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι εμείς εδώ πάντα στο πρωινό μας, εδώ και χρόνια. Όταν ξεχωρίζει μια εκπομπή, εμείς ακολουθούμε με αγάπη. Με αγάπη και σεβασμό και φροντίδα, με τις τρεις γατούλες της κυρίας Εύας Δελούδη εκεί στην Ερέτρια της Εύβοιας. Την ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι να είστε στην πρώτη θέση γιατί το αξίζετε και υγεία με χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, νωρίς σήμερα. Είναι στη Φλόρινα ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Κάνουμε στη Φλόρινα, για πείτε μας.
1: Στη Φλόρινα έχουμε πολλούς λόγους να βρισκόμαστε. Χθες ήμουν στο Καρπενήσι για ένα πανελλήνιο συνέδριο για το δημογραφικό που οργάνωσε η Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Είμαι πολύ χαρούμενος που παρευρέθη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και διότι και εγώ ως τρίτεκνος αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας, αλλά το δημογραφικό έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Και αργά χθες κίνησα για την ακριτική μας Φλόρινα, όπου βρίσκομαι τώρα. Και όπως σας είπα, έχω πολλούς λόγους να βρίσκομαι. Πρώτον, διότι η κόρη μου σπουδάζει εδώ, δευτεροετής φοιτήτρια της ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο
0: της Μακεδονίας. Καλές σπουδές να έχει το κορίτσι.
1: Να είστε καλά, να χαίρεστε και εσείς την οικογένειά σας και όλοι οι ακροατές μας. Και θα έχουμε και σήμερα το πρωί μια εφόλης της ύλης συζήτηση με τους κατοίκους, στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάνουμε και των περιοδιών με το ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα της ακριτικής μας χώρας και της περιφέρειας. Θα συζητήσουμε κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα περιφερειακής συνοχής, χρηματοδοτήσεων, υποδομών, δικτύων, αγροτικά και βέβαια στο μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που χαίρομαι. Που έχει ανοίξει. Θυμάμαι, κύριε Παπαγιάννη, όταν πριν από ένα χρόνο κάναμε τις πρώτες συζητήσεις μας και την ευαισθησία του σταθμού και τη δική σας και των χιλιάδων ακροατών που επικοινωνούσαν στη συνέχεια για τα ζητήματα των δανειοληπτών, των servicers, των funds, των καταχρηστικών πρακτικών. Άνοιξε μια συζήτηση, χαίρομαι που έχει ανοίξει και νομίζω ότι κάπως έτσι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να πιάνει και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα.
0: Πότε φτάσατε στη Φλόρινα, χθες, από χθες είστε?
1: Έφτασα αργά χθες.
0: Ξεκινάει σε λίγες μέρες η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες εκεί, κυρία Φαραντούρη. Φαντάζομαι, παρά την καλοκαιρία που υπήρχε στη

0: Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ προβληματισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απελπισμένοι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα, επειδή η Φλόρινα είναι και ένας τόπος που κάποια στιγμή θεώρησαν ότι μπορεί να καλύψει το ζήτημα της θέρμανσης με την τηλεθερμία, αν έχετε υπόψη σας.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή με τις μονάδες τις λιγνητικές, οι οποίες πλέον όμως σιγά σιγά η μία μετά την άλλη,
1: κλείνουν.
0: Όπως ξέρετε, κλείνουν. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Φυσικά προσμένουν και προσδοκούν την ενίσχυση του κράτους, αλλά ταυτόχρονα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να θερμαίνονται σοβαρά και σταθερά οι ακριτικές αυτές περιοχές, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνουμε πότε θα δεήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία να τους ενισχύσει ακριβώς.
1: Την καλημέρα μας, καλή επιστροφή, κύριε Φαραγκούδη.
0: Καλή σας μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, μέσα από ένα ραδιόφωνο το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, να μεταφέρουμε το βηματισμό της περιφέρειας.
0: Ακριβώς, το οποίο κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, αλλά σαν ομπρέλα απλώνεται πάνω από όλη την επικράτεια, να αγγίζουμε και τα θέματα των ακριτών μας. Και να είστε καλά που τα αναδεικνύετε.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή, να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης που έχει φέρει το θέμα των fans σε σχέση με τα ακίνητα, φίλες και φίλοι, αρκετές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχουμε αναδείξει και από εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε χθες στην Ισπανία. Η Ισπανία, η οποία έχει ξεσηκωθεί κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για δύο πράγματα, για δύο λόγους βασικά. Για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και βεβαίως για το άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει η χώρα αυτή, το μεταναστευτικό, με όλα όσα συμβαίνουν στη Φεούτα. Πλαστικές σφαίρες, χημικά από την αστυνομία, άγριο ξύλο, εκατοντάδες συλλήψεις. Πάνω από 500.000 οι διαδηλωτές στο κέντρο της Μαδρίτης καταψηφίστηκαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση Σάντσεθ. Δύσκολα θα αντέξει πλέον ο Σάντσεθ. Έχει και τα δικά του ζητήματα με τη σύζυγό του και τις υποθέσεις διαφθοράς. Θα προκηρύξει κατά πάσα πιθανότητα πρόωρες εκλογές για να πάει σπίτι του και αυτός και να έρθει ο επόμενος. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Να σε καλά, Σταύρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου. Γιάννη, μάλλον μέσα στον Οκτώβριο, μόλις βρουν γραφεία στην Αθήνα, θα ξεκινήσει η νέα επίθεση στην Ιδού από το Σαμαρά. Ο μήνας μπορεί να μην έχει μία, αλλά θα έχει πολλά σίγμα. Καλημέρα στην Παγκόσμια Παρέα του Ρίαλ από Θεσσαλονίκη. Μπα, δεν το βλέπω για Οκτώβριο, φίλε, δεν λέει αυτό το ρεπορτάζ, Αβραάμ. Από Ιανουάριο και βλέπουμε. Από Ιανουάριο και βλέπουμε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Την αγάπη μας, κύριε Αποθητή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Τροφή για σκέψη και ρεπορτάζ για τελείωτες λακκούβες στους δρόμους Αθήνας και οι μεγάλες λεωφόροι και τα μικρά στενά στις γειτονιές. Επίσης, μεγάλη οσμή από τους κάδους σκουπιδιών, ειδικά στους δήμους Γλυφάδας και Αγίας Παρασκευής. Κάθε πότε πλενοντικάδι, ψάχτε το λίγο, για την Αγία Παρασκευή μου έχουν κάνει πολύ παράπονα. Πολλά παράπονα. Ότι μυρίζουν οι κάδοι και ότι δεν υπάρχει καθαριότητα στην πόλη. Τώρα ξέρετε, κάθε δημοτική αρχή λέει τα δικά της, ότι καθαρίζει και ότι όλα πηγαίνουν καλά. Γενικότερα υπάρχουν θέματα με την καθαριότητα, όχι μόνο σε αυτούς τους δύο δήμους που αναφέρεις. Και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι πολλοί οι δήμοι, με κεντρικότερο ρόλο το Δήμο της Αθήνας. Καλημέρα και στον Χριστόφορο Κοτσάκη από το Γέρακα. Κλάπηκαν, δεν μεταφέρθηκαν τα κειμήλια. Μα όλα τα κειμήλια έχουν κλαπεί, δεν υπάρχει θέμα. Τότε κανένα δεν μεταφερόταν με νόμιμες διαδικασίες. Εννοείται ότι είχαν κλαπεί. Σωστά το επισημαίνει ο φίλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά για να μπορέσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Βλέπετε τι γίνεται από το πρωί. Ένας χαμός. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μαζί με συνεντεύξεις, επιστροφή στην καθημερινότητα, οικονομία, θέματα που αφορούν τα χρηστικά ζητήματα της οικονομίας, ρυθμίσεις δόσεων, συντάξεις, για να μπούμε στη συνέχεια στο πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick βάφεις

0: και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα Άρχοντα και φίλε μου Γιάννη. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχεις. Χαιρετώ το παγκόσμιο φαν κλαμπ σου. Πιστεύεις σήμερα η Εθνική θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία? Γιατί την προηγούμενη φορά με την Ολλανδία είχαμε ένα μάλλον κακό κατά τη γνώμη μου δεύτερο ημίχρονο που παίζαμε όλο πίσω στην άμυνα και μας έπαιζαν μονότερμα οι Ολλανδοί και έτσι μας θέρισαν την νίκη. Μακάρι, έχουμε τις δυνατότητες πάντως να την πάρουμε την νίκη. Εντάξει, και η Γερμανία δεν είναι ο τρόμος που προκαλούσε, δεν έχει καμία σχέση με την παλαιότερη ομάδα που προκαλούσε πραγματικά τρόμο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα μας και το αποδείξαμε εκτός έδρας. Μας έστειλε το μήνυμα ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος και τον ευχαριστούμε. Σήμερα έχει λοιπόν ποδόσφαιρο εθνική απέναντι στη Γερμανία, στη Θεσσαλονίκη.
2: Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
1: Καλημέρα και στο Στυλιανό που στέλνει την καλημέρα από το Northampton. Με 7 βαθμούς και συννεφιά ήρθαμε διακοπές με την οικογένεια τον Αύγουστο. Χαλκιδική Κεφαλονιά. Έλληνες τουρίστες πουθενά. Πάθαμε σοκ από τη μεγάλη ακρίβεια. Πώς θα καταφέρουν οι Έλληνες 30% πιο ακριβά από εδώ. Τώρα το να συγκρίνεις χώρα η οποία δεν έχει το ευρώ είναι λίγο. Πώς να το πω, δεν είναι σύνηθες, αλλά εν πάση περιπτώσει και στη Βρετανία τα πράγματα δεν νομίζω ότι πάνε καλά. Το γεγονός ότι 6 στους 10 θέλουν να επιστρέψει η χώρα στην Ευρωζώνη, καταλαβαίνεις τι δυσκολίες δημιουργεί. Αλλά το ότι υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το είπαμε κι εμείς ότι σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, οι διακοπές τον Αύγουστο για τους Έλληνες θα είναι πολυτέλεια.
2: Κι τον άσταν δικρινό, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει το παραγιό τον ορφανό και δεν μπορώ να...
1: 10 χρόνια μετά τον Brexit διαβάζω 6 στους 10 θέλουν επιστροφή στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη κρίση Βρετανία. Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι το 49% υποστηρίζει την επανένταξη έναντι 28,5% που διαφωνεί. Παράλληλα το 52,4% θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος όταν ψήφισε υπέρ της αποχώρησης. Ο Μπέρναμ ξαναβάζει το θέμα στο τραπέζι, ο επικεφαλής των εργατικών δηλαδή, ο πρωθυπουργός. Αλλά τώρα δεν τον θέλουν στις Βρυξέλλες. Άργησαν να το σκεφτούν οι Βρετανοί. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες, κάποια παραθυράκια μάλλον που θα μπορούσε να γίνει η επιστροφή των Βρετανών, αλλά είναι διχασμένοι και οι Βρετανοί ως προς τη διαδικασία επιστροφής, δηλαδή σε περίπτωση που η χώρα αποφάζει να επιδιώξει επανένταξη. Και πώς θα το αποφασίσει η χώρα? Πριν 10 χρόνια έγινε το περίφημο δημοψήφισμα. Ξανά δημοψήφισμα επί του δημοψηφίσματος? Λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Και πλήρη επανένταξη ενώ αποφάσισαν να απενταχθούν πλήρως, τι να σας πω τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στην Βρετανία.

0: τσιγάρο.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, ιδιαίτερα χαιρετώ εσένα και τους ταλέπορους κατοίκους της Κυψέλης.
0: Σκόλασε το κλέτι τώρα.
1: Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μαζικά χθες για την αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού να επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα που προκάλεσε η άνοιξη υπογείου τούνελ για διέλευση του Μετροπόντικα, χώρος να προηγηθεί, χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας και άλλες παράμετροι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είχε προηγηθεί κανονικά η μελέτη στατικότητας, η προμελέτη στατικότητας και όλες οι άλλες παράμετροι από την Αττικό Μετρό, αλλά κάτι πήγε λάθος. Αλίμονό μας εάν δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας. Θα έπρεπε ήδη να είναι μέσα στη φυλακή κόσμος, προφυλακισμένος κόσμος. Είχε προηγηθεί η απαιτούμενη προμελέτη στατικότητας, αλλά κάτι πήγε λάθος. Δεν την ακολούθησαν πιστά, συνέβη κάποιο τεχνικό λάθος, κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτή τη στιγμή το ΤΕΙ και οι ειδικοί. Προφανώς κάτι πήγε στραβά. Ο φάκελος δηλαδή της Αττικό Μετρό, γιατί δεν είναι το μόνο σημείο που έχει ανοίξει, γιατί το έχω ψάξει σε ρεπορτάζ. Ο Μετροπόντικας δεν είναι το μόνο σημείο της κεντρικής Αθήνας που ο Μετροπόντικας έσκαβε. Ο φάκελος ήταν πλήρης. Έχει ήδη κατατεθεί στον εισαγγελέα. Το θέμα είναι τι πήγε λάθος. Και υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί τις ζημιές που υπέστησαν και δεν ξέρουν αν θα πρέπει τελικά να μείνουν στις πολυκατοικίες ή όχι. Δεν τους διαβεβαιώνει με επιστημονικά άρτιο τρόπο σχεδόν κανείς. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο, η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, της Real News. Ο Ρούμπιο, η ατζέντα Ρούμπιο στην Αθήνα, έχει μεγάλο εκτενές ρεπορτάζ Real News για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του προϊσταμένου, του πολιτικού προϊσταμένου του State Department, την Πέμπτη στην Αθήνα. Την Πέμπτη μάλλον θα είναι αδύνατο να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Την Τρίτη το απόγευμα έχει το ΠΑΜΕ, το οποίο πάντα διοργανώνει μαζικά συλλαλητήρια. Έχει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα μεγάλο συλλαλητήριο για την επίσκεψη Ρούμπιο. Οπότε και την Τρίτη το απόγευμα αποφύγετε να κατεβείτε στο κέντρο. Μην κλείσετε κάποιες δουλειές ή αν έχετε τη δυνατότητα μην κατεβείτε καθόλου. Ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Μάνο Κρανίδη. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.

0: Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Ο καφές έχει γίνει πανάκριβος. Θες έδωσα 18 ευρώ παραπάνω σε όλα τα ψώνια τα οποία έκανα, μου γράφει ο φίλος, ο ακροατής, ο Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο, οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καπριγέννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα να μιλήσουμε για τις οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ τις 72 και 120 δόσεις και τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και επειδή οι αριθμοί πολλές φορές λένε περισσότερα από τις θεωρίες, να μας πεις μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για να γίνουν κατανοητά.
1: Ναι, έχουμε τρία ζητήματα. Έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για το θέμα με τους σέρβισερς, Γιάννη. Το δεύτερο
0: θα τα πούμε μετά αυτά. Ξεκινάμε με το θέμα των 120 δόσεων.
1: Ναι, ναι. Να πούμε πρώτα για τις 120 δόσεις. Εδώ είχαμε τις πολλές φορές, η αγορά το είχε προζητήσει. Η επιτροπή που έχω και εγώ τη μήνα στο Υπουργείο με τους φορείς της αγοράς να έχουμε τεκμηριώσει από την αρχή και το ζητούσαμε και στην έκθεση στα θέματά μας που περιμέναμε. Αλλά έμεινε στις 72. Τώρα η κυβέρνηση είδε ακριβώς ότι η κρίση και στο 24 επιδείνωσε την κατάσταση σε πολλούς επιχειρήσεις, πολίτες, προηγούμενους, και έδωσε αυτή την επέκταση που πλέον είναι μια ανάσα, γιατί το άλλο το 72 και άλλο το 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δυνατότητα και άφησε και αυτό ως δυνατότητα να γίνεται επέκταση κάποιος που είναι στις 70 να μεταπηδήσει, να επεκταθεί και στις 120 δόσεις. Εδώ το θέμα είναι για να δούμε πρακτικά παραδείγματα τι συμφέρει, δηλαδή κάποιος έχει 120, έχει 20.000, 15.000 ΕΦΚΑ για παράδειγμα, συμφέρει, γιατί έχουμε τρεις επιλογές τώρα. Έχουμε και την επιλογή των 72 που ήταν ή ενδεχομένως δεν έχει πει ακόμη, έχουμε τις 120 δόσεις και έχουμε και την τον εξωτικό με 240 δόσεις το πολύ βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θέμα να δει κανείς πώς αυγατάει το χρέος στην μία περίπτωση, στη δεύτερη και στη τρίτη, να δει τις δυνατότητες του και βεβαίως να επιλέξει.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα για την ιστορία αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τους servicers. Πες μας δηλαδή, επί της ουσίας, τι αλλάζει στις ρυθμίσεις των οφειλών, ποιες υποχρεώσεις αποκτούν οι servicers απέναντι στους οφειλέτες, τι σημαίνει το όριο της προκαταβολής στο 15% και τι αλλάζει όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με πληστηριασμό. Με απλά λόγια, να το καταλάβουμε όλοι εμείς.
1: Εδώ η βασική αλλαγή είναι, Γιάννη, ότι μπαίνουν πλέον σαφείς κανόνες και συγκεκριμένες προθεσμίες και όρια στη σχέση του οφειλέτη και στον πιστωτή, στον σέρβισερ. Οι σέρβισερ έχουν πλέον αυστηρότερες υποχρεώσεις απέναντι στους οφειλέτες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντούν σε αίτημα ρύθμισης του οφειλέτη μέσα σε 3 μήνες, ενώ όλη η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Επίσης, το πιο σημαντικό, μάλλον εξίσου σημαντικό, είναι ότι η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής.
0: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα, το είχαμε επισημάνει πολλές φορές και με άλλους ειδικούς του Κουβεντιάδης, μπορούσε να φτάνει και μέχρι στο 50% που ζητούσαν.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί ο οφειλέτης δεν βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση αόριστης αναμονής.
0: Άρα υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
1: Έτσι. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ακόμη σημείο που πρέπει να το σημειώσουμε εδώ. Όταν πλησιάζει ο πληστηριασμός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει καταθέσει στον οφειλέτη έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό. Αν δηλαδή βρίσκεται σε αυτό το στάδιο που πλέον με όλα αυτά τα μέτρα και με αυτό που είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, αναλύσαμε τη νέα λύση για τη νέα διεύρυνση του εξοδικαστικού για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπου εκεί συγκεντρώνεται μόνο το χρέος και συνηθίζεται. Αλλά παράλληλα υπάρχει και μια πρόνοια του νομοθέτη που θα υπάρξει με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν στους 500.000 ευρώ.
0: Άρα, η ουσία ποια είναι? Ότι ο σέρβισερ δεν θα μπορεί απλώς να διαχειρίζεται την οφειλή, θα πρέπει να τεκμηριώνει. Να ενημερώνει και να απαντά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σωστά.
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, αν μπορείς.
1: Κοίταξε, να πάρουμε.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να γίνει κατανοητό.
1: ας πούμε, ένας οφειλέτης έχει 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ, 15.000 στον ΕΦΚΑ και έχει και 85.000 ένα στεγαστικό δάνειο ή άλλο δάνειο. Ας το πούμε ότι είναι στεγαστικό. Άρα μιλάμε συνολικά για μια οφειλή 120.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο εξοδικαστικός μηχανικός μπορεί σήμερα να δώσει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και τις πωλήσεις της κοινωνικής ασφάλειας και έως 420 προς τράπεζες. Αν βάλουμε και το παράδειγμα του επιτοκίου που είναι 3% και υπολογίσουμε οποιαδήποτε το κούρεμα, τότε για τις 35.000 ΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε 240 μήνες και με ενδεικτική μηνιαία δόση είναι 194 ευρώ.
0: Ναι.
1: 85.000 τώρα, γιατί πάμε στο άλλο μέρος του δανείου που αφορά τις τράπεζες.
0: Σε πόσους μήνες?
1: Σε 400, μπορεί να φτάσει 420 εκεί.
0: Ναι.
1: Η ενδεικτική δόση με 3% είναι 327. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 521 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δύο οφειλές μαζί, δύο κατηγορίες. Αν υποθέσουμε μόνο, για να καταλάβουμε τη σημασία του κουρέματος, ότι στο δάνειο υπάρχει και μία μείωση οφειλής, γιατί εξετάζεται κατά από τις ορισμένες υποϋποθέσεις, ο αλγόριθμος τα ξεκαθαρίζει. Κατά 20% τότε τα 85.000 γίνονται 68.000, άρα έχουν μια ενδεικτική δόση που πέφτει περίπου στα 262.
0: Ναι, αυτά όλα τότε είναι παραδείγματα, δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις έχουν αυτά τα νούμερα. Μας έδωσε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πού περίπου θα κινηθούν οι δόσεις. Έλα,
1: και να θυμίσουμε, υπάρχει η σημαντική εξέλιξη για την οποία στην προηγούμενη Κυριακή σταθήκαμε πολύ χρηστικά, Γιάννη. Από τις 21 Σεπτεμβρίου υπάρχει δυνατότητα ο φιλέτης μέσα στον εξοδικαστικό να ζητήσει προστασία της κύριας κατοικίας και να διαχωρίζει από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, και μάλιστα δώσαμε και παραδείγματα τη δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων.
0: Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω σε σχέση με το παράδειγμα το οποίο μας έδωσες. Τελικά συμφέρει κάποιον να πάει σε μια ρύθμιση 120 δόσεων και όχι στον εξοδικαστικό? Δηλαδή να καταλάβουμε πότε συμφέρει τελικά ο εξοδικαστικός και πότε μια απλή ρύθμιση.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν έχω Γιάννη 20.000 ευρώ στην ΑΔΕ και μπορώ να πληρώσω κανονικά το στεγαστικό μου, δεν υπάρχει λόγος να μπω στον εξοδικαστικό μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Αν όμως έχω 20.000 στην ΑΔΕ, 15.000 που είπαμε στο παράδειγμα προωθήτερα, στον ΕΦΚΑ και παράλληλα έχω 85.000 σε δάνειο που δυσκολεύομαι να εξυπηρετήσω, τότε ο εξοδικαστικός αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αντιμετωπίζω ένα ενιαίο πρόβλημα ιδιωτικού χρέους.
0: Άρα. Αυτό το οποίο έχει σημασία, κάθε φορολογούμενος πρέπει να βρει τη χρυσή τομή, τη χρυσή ισορροπία για τα δικά του, για τη δική του οφειλή. Δεν υπάρχει σταθερότητα ή πανάκια στον τρόπο ρύθμιση των οφειλών αυτών. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα έβαζα εδώ για 4 απλά κριτήρια. Πρώτον, πόσα χρωστάς και σε ποιους. Το δεύτερο, αν υπάρχει και τραπεζικό χρέος. Και το τρίτο, ποια είναι η πραγματική μηνιαία δυνατότητα πληρωμής, όπως το είπες. Βέβαια και τέταρτο, αν βάλουμε να υπάρχει. Μάλιστα. Αν υπάρχει χρυσή εκδικία κατοικία.
0: Νομίζω το περιέγραψες εξαιρετικά αναλυτικά το θέμα.
1: Ένα
0: αυτό.
1: Παράδειγμα που θα έλεγα.
0: Μην πούμε ξανά σε παραδείγματα, αλλά Γιώργο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Απλώς, ναι. Να δει κανείς τι γίνεται με 72 δόσεις, ναι. Με 35.000 χρέος, φτάνει στα 41.000.
0: Μάλιστα.
1: Με 120 δόσεις φτάνει στα 46, μαζί με τους στόχους δηλαδή, και ναι. Στον εξοδικαστικό. Φτάνει πάλι στο
0: 46. Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι έχουμε ως δεδομένο και τι αναμένεται να πληρώσουμε φέτος? Είναι νωρίς ακόμα. Περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης. Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση για το διάστημα έως 15 Οκτωβρίου, και έχουμε η επιδότηση στο δίκτυο, στην Αντλία δηλαδή, για το πετρέλαιο κίνηση αυξάνεται από 10 λεπτά στα 15 και 5 από τα 15.000. Άρα σύνολο μια ελάφρυνση φτάνει στα 20 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να πάμε τώρα στο άλλο, στο θέμα που αναμένει ο κορμός, γιατί στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Γιατί η διάθεση ξεκινά στις
0: 15. Ναι.
1: 15. Mm-hmm. Άρα για τον καταναλωτή το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, Γιάννη, είχε βγει ξεκίνησε 1,28 και τον Απρίλιο έκλεισε στο 1,70.
0: Ναι.
1: Τώρα, η κυβέρνηση είναι γνωστό και στην συνέντευξη, μέσα στη συζήτηση με το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 του μήνα, όπου ο Υπουργός θα παρουσίασε, έχει στόχο να έχει
0: μια
1: κίνηση, είναι κάτω λοιπόν, από 1,75.
0: Ναι, έλα να το ολοκληρώσουμε, Γιώργο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αν θέλεις.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι αυτό όμως, η τιμή του πετρελαίου είναι διαφορετικό. Άλλο το θέμα που ζητάμε να είναι επιδότηση, γιατί πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και άλλο το επίδομα θέρμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, προτείτε, που συζητούσες, Γιάννη, για την Φλόρινα, πέρσι είχε 722 παιδιά, κάποιος πήρε 722.
0: Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθεί οριζοντίως. Περιμένουμε πότε και πώς.
1: Και μάλιστα εδώ μιλάμε από 245 μπορεί να πάει και 1.200 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό για την οικογένεια αυτό.
0: Εξαιρετική ανάλυση σου και ενημέρωση του κοινού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή εκεί, κοντά σε 7.30. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, ρωτάει αρκετός κόσμος πότε θα αρχίσει σήμερα η μάχη της Εθνικής. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και θα μεταδοθεί από τον Αλφα, το κανάλι Αλφα και το Nova Sports Start. Καλή επιτυχία στην Εθνικάρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Βγήκε ήλιος εδώ στο Μαρούσι. Φαίνεται ότι η μέρα θα είναι διαφορετική από τη χθεσινή. Έχει πέσει, έχουν κοπάσει και οι άνεμοι. Γενικά, μάλλον η εκτίμηση του κ. Καντερέ ότι από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός θα επιβεβαιωθεί. Από αύριο ακόμα καλύτερη μετεωρολογική, ακόμα καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου που μου λέει συνδέεται ή όχι με την ποιότητα της διενεργηθής της μελέτης. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τώρα κύριε Παπαζαχαρίου, μπαίνετε σε ένα τεχνικό θέμα που δεν μπορεί να το ξέρει κανένας εκτός από τους πλέον ειδικούς. Γράφει επίσης ότι για την επανένταξη της Αγγλίας, εάν ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση την αποδοχή του κοινού νομίσματος ευρώ. Μα εννοείται ότι δεν θα αφορά, αφού δεν ήταν μέλος της Ευρωζώνης η Βρετανία, δεν συζητά κανείς για να επανενταχθεί στο ευρώ, αλλά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτόν αυτονόητο δηλαδή που επισημαίνεται. Δεν συζήτησε κανείς την επανένταξη του ευρώ αφού δεν ήταν μέλος του ευρώ. Πώς θα επαναδεχθεί σε κάτι που δεν ήταν μέλος? Μόνο την επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες που ίσχυαν και παλαιότερα. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά. Έκανε, μα καλά, ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για το συμβάν στο τέλος του αγώνα με τον Μπαρτζόκα.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
13: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
14: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
14: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
11: Η ώρα στον Inkefalonia 89,2 είναι 8. Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
17: Της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
22: Euphoria!
21: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
1: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
24: Real FM. Η ώρα είναι 8.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Για να πω καλημέρες. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Αύπακτο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Πειραιά. Εμείς οι λυκλωμένοι κύριε Παπαγιάννη δεν μπορούμε να μεταφερθούμε ηλεκτρονικά από το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ στο μπλε. Δεν θα έπρεπε να μπορούμε να πάμε από κοντά? Οπωσδήποτε θα έπρεπε. Σας δίνεται η δυνατότητα να πάτε από κοντά σε υποκατάστημα της ΔΕΗ. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική εξυπηρέτηση. Πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν γίνεται. Δυστυχώς, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να γίνει η αλλαγή, πρέπει να πάει ο ίδιος αυτοπροσώπο σε κάποιο υποκατάστημα της ΔΕΗ. Καλημέρα στην κυρία Ευθυμία που διαμαρτύρεται ότι η Αθήνα είναι γεμάτη από ποντίκια και κατσαρίδες, το κέντρο της Αθήνας. Τι κάνει ο Δήμαρχος, ρωτάει η κυρία Ευθυμία. Καλημέρα, κυρία Ευθυμία. Καλημέρα και στην κυρία που μου στέλνει το μήνυμα, στην κυρία Κίρκη. Καλημέρα Γιάννη, για το 6% που πληρώνουμε χείρες και ορφανάγια, ασθένεια και φάρμακα του αείμνηστου συζύγου ή πατέρα μας στη σύνταξη, πού τα χρειάζεται? Στον τάφο?

0: στον κύριο Παπαζαχαρίου. Ο κύριε Παπαζαχαρίου, μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα. Δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό. Πρέπει να διαβάζω γρήγορα τα μηνύματα. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε μόνο μηνύματα. Ήδη έχω διαβάσει από το πρωί 75 μηνύματα. Αν είναι και μεγάλα τα μηνύματα, την ανάλυση σας εσείς που κάνετε για το ευρώ ή για την ευρωζώνη, η οποία ήταν και λάθος μάλιστα με τον τρόπο που μου τη στείλατε, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα προλάβουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα. Νομίζω το κεντρικό νόημα το διάβασα από αυτό το οποίο στείλατε. Τώρα η επίθεση του Σόρους και αν έχουν πικρή εμπειρία, τώρα αυτό είναι μια ανάλυση τώρα πρωί-πρωί Κυριακής, ποιος θα την κάνει και ποιον ενδιαφέρει. Ούτε οι Βρετανοί ασχολούνται πλέον με το Σόρους. Διαβάστε σήμερα το κεντρικό άρθρο του Financial Times για να καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θανάση το Ρουμελιώτη. Καλημέρα Θανάση, να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό, τον κύριο αγαπητό. 4 Οκτωβρίου, Γιάννη. Παγκόσμια μέρα των ζώων. Μην αγοράζεις, υιοθέτησε αν νιώθεις ότι είσαι έτοιμος. Η αγάπη δεν αγοράζεται, υιοθετείται. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ. Καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ σωστά τα είπε, κατά τη γνώμη μου, στους γείτονές μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι δουλειά έχουν με το Αιγαίο και το αποκαλούν γαλάζια πατρίδα, αφού από αιώνες ανήκε σε εμάς τους Έλληνες και αυτοί ήρθαν από τα βάθη της Ασίας, από τις μογγολικές φυλές. Μακάρι να ήταν μια καθαρή μογγολική φυλή. Είναι ένα μείγμα φυλών από το οποίο προήλθαν οι φίλοι μας εδώ οι γείτονες. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη που μου γράφει ότι σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο χειρουργείο 26χρονος. Τι να το κάνω αν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει Νουδού, όταν η χώρα σε λίγα χρόνια θα ανήκει σε Ρωμά και αλλοδαπούς και εγώ δεν θα τολμώ να βγω από το σπίτι μου. Η δικαιοσύνη τελικά, Γιάννη, όταν έχει να κάνει με αυτές τις συμπαθείς τάξεις, είναι τυφλή και κουφή, και εκείνος ο πλεύρης τελικά όπου πάει αποτυγχάνει, γράφει ο φίλος ο Τάκης. Τώρα, βέβαια, δεν είναι ακριβώς θέμα του πλεύρη, αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αλλά όλα αυτά, αν θέλεις, γίνονται ένα μείγμα δράσεων και πολιτικών σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πολιτικά γεγονότα και τα εκλογικά αποτελέσματα που βγαίνουν στην Ευρώπη. Εδώ έχει αναδειχθεί σε πρωτοδεύτερη δύναμη η ακροδεξιά στη Σουηδία. Πού? Στη Σουηδία. Και πελάβνη Φιλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Γαλλία, προεδρικές εκλογές το Μάιο. Τα έχουμε πει, Ισπανία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο Μάνος Κρανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Το αναδεικνύει και στην πρώτη σελίδα.
1: Ναι.
0: Τι συμφέρει για τη θέρμανση,
1: ναι,
0: για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Αναλυτικός οδηγός της Real News.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου προσέγγιση, τη δική σου εκτίμηση, η οποία συνήθως συμπίπτει με την εφημερίδα μας.
1: Ναι. Γιατί μιλάμε για την κοινή λογική εδώ, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πάμε και να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το
0: ναι,
1: πετρέλαιο όλοι έχουμε καταλάβει που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κλασικός τρόπος θέρμανσης. Ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι προφανώς το φυσικό αέριο, η αντλία θερμότητας και μετά πάμε σε δεύτερες επιλογές, ας πούμε τα κλιματιστικά που μπορεί να κάνουν και θέρμανση, θερμοπομπή, ηλεκτρικά σώματα, ενεργειακά τζάκια κλπ. Αλλά αυτά είναι διεθνή συμπληρωματικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να βάλεις δηλαδή μόνο με ηλεκτρικά σώματα, δεν σε συμφέρει. Εγώ κάθισα και έκανα έτσι μια άσκηση να σας δώσω λίγο μια αίσθηση συγκριτικά. Δηλαδή για ένα σπίτι 100 μέτρα με βασικές θερμικές ανάγκες που βρίσκεται η σύγκριση αυτών των συστημάτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν είχαμε
0: ναι, να πάρουμε μια μέση οικογένεια, ένα
1: μέτρα,
0: σπίτι 100 μέτρα λοιπόν.
1: Ωραία. Το πιο ακριβό είναι το πετρέλαιο. Δηλαδή περίπου πάμε στα 20 λεπτά ένα κιλοβατόρα θερμική.
0: Ναι.
1: Με τις ίδιες ανάγκες, το τονίζω.
0: Mm-hmm.
1: Με τιμή έχω βάλει 1,75. 1,75.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο πιο ακριβό έχετε το φυσικό αέριο.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου 12-13 λεπτά.
0: Για όποιον έχει φυσικό αέριο. Γιατί αυτό είναι.
1: Αν είχε, μέσω σταθμικά μιλάμε. Να δούμε.
0: Δεν μπορείς να το τοποθετήσεις μόνος σου, θέλω να
1: όχι,
0: πω, όπως ένα καυστήρα πετρελαίου ή μία αντλία θερμότητας. Πρέπει να υπάρχει δίκτυο στην περιοχή.
1: Βεβαίως, και θα τα πούμε αυτά. Μπορούμε μόλις τελειώσουν στα κόμματα. Ποιος πρέπει να έχει και πού. 12-13 λεπτά. Άρα πολύ φθηνότερο το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή σε σχέση με πετρέλαιο. Η αντλία θερμότητας ακόμα πιο οικονομική, γύρω στα 6 λεπτά. Βλέπεις διαφορές μεγάλες.
0: Βεβαίως.
1: Και συνεχίζουμε μετά με θερμοπομπούς, θερμοπομπή ηλεκτρικά σώματα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα κίνητο μόνο με θερμοπομπούς.
0: Ναι.
1: Δεν συμφέρει, είμαστε πάλι 16-17 λεπτά, είμαστε ψηλά. Άρα, πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ότι όσοι έχουμε πετρέλαιο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε θέμα, γιατί θα είμαστε σε ένα ακριβό καύσιμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μάλλον θα περιμένουμε. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε δίπλα και ένα κλιματιστικό ή κάτι άλλο να το συμπληρώσουμε. Το οποίο μπορεί να γίνει και τώρα. Mm-hmm. Να βοηθήσουμε λίγο να μην καίμε τόσο πολύ πετρέλαιο. Τώρα στο φυσικό αέριο, αν έχουμε εγκατάσταση, αν έχουμε ήδη την εγκατάσταση, είμαστε καλύτερα. Προφανώς έχουμε πληρώσει ήδη την εγκατάσταση, δεν έχουμε επιλογή, θα πάμε στο φυσικό αέριο, γιατί και έχουμε και ζεστό νερό, να πούμε τη διαφορά αυτή, έτσι. Έχουμε mm-hmm. και ζεστό νερό στο φυσικό αέριο, πάντα. Το οποίο όμως θα είμαστε οικονομικότερο το πετρέλαιο, όχι σε σχέση με αντλία θερμότητας. Τώρα η αντλία θερμότητας, που είναι η μεγάλη μόδα, έτσι, παντού αντλία θερμότητας, δεν είναι για όλους. Δεν κάνει μια βάλει αντλία θερμότητα σε ένα παλιό σπίτι μείου που δεν έχει μόνωση.
0: Άρα θέλει ενδοδαπέδια, κέλυφος μόνωση, δηλαδή ενεργειακή αναβάθμιση ή καινούριο σπίτι που είναι ήδη ενεργειακό.
1: Ακριβώς, που συνήθως έχει αντλία θερμότητα.
0: Έχουν πέσει οι τιμές στις αντλίες θερμότητας σχέση με το παρελθόν, κοίταζε.
1: Ναι, έχουν πέσει, αλλά πάλι μιλάμε για ένα σύστημα. Θες να πω ένα σύστημα όλο μέσα με τα σώματα, 10.000 ευρώ περίπου.
0: Μαζί με τα σώματα.
1: Όλο.
0: Αν είναι να προσθέσεις αντλία θερμότητα στο ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης.
1: Και αν θέλεις, πάλι πρέπει να δούμε το σύστημά σου. Δηλαδή, αν πας να βάλεις καινούργια δοδαπέδια, έφυγες πολύ ψηλά.
0: Όχι, λέω, ας πούμε ότι έχεις ένα σύστημα θέρμανσης και θέλεις να προσθέσεις έτοιμο.
1: 5.000.
0: Αντλία θερμότητας, 5.000, μάλιστα. 5.000. Παλιά ήθελες πάνω από 10, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Μια απλή μικρή αντλία θερμότητας. Βέβαια, εκεί θα σου χρειαστούν και μετατροπές στα σώματα. Να αλλάξει τα σώματα. Οπότε πάμε λίγο πιο πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ένα τελευταίο πρέπει να πούμε πάρα πολύ σημαντικό. Το τένιτ απλό, το λέω παντού αυτή την εβδομάδα όπου έχω βγει. Μην ανάψει κανένας. Κανένα σύστημα λέβητα, οτιδήποτε και μέσο να είναι, χωρίς να το συντηρήσει.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πολύ απλό έως γελίο. Περισσότεροι δεν συντηρούν, τα είδαμε πρόσφατα. Μην λέω να αρχίσουμε πάλι τα θέματα της πλάκας. Πάντα να συντηρούμε τα συστήματά μας. Δεν είναι τόσο ακριβό, καθόλου ακριβό θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα ανάψουμε τους λέβητες. Εγώ πάντα η πρώτη κίνηση είναι να το έχετε συντηρήσει μέσα στον χρόνο, δεν λέω εγώ χτες. Αλλά ξέρεις, περισσότερο το ξεχνάμε. Εμείς ως ενεργειακοί επιθεωρητές, να ξέρεις, πάντα ζητάμε αυτά τα πιστοποιητικά και πολλοί δεν μας τα δίνουν.
0: Με το σύστημα παροχής αερίου, το οποίο έχει κολλήσει, ενώ μέχρι πριν μερικά χρόνια βλέπαμε ότι έσκαβε η ΔΕΠΑ και η ΔΕΔΑ σε αρκετές περιοχές, αρκετούς δήμους Αττικής και εκτός Αττικής. Προχωράει το πρόγραμμα αυτό ή έχει κολλήσει?
1: Έχει περιοριστεί νομίζω η ζήτηση νέων εγκαταστάσεων, γιατί πάνε και με τη ζήτηση αυτή, ξέρετε.
0: Σωστό. Με τη ζήτηση και με την πυκνότητα της κατοικίας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή σε περιοχές εκτός κέντρου Αθήνας, που είναι λίγα τα σπίτια μονοκατοικίες, δεν συμφέρει πάντα κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Εγώ μένω σε μια τέτοια περιοχή. Εγώ ίδιος, έτσι. Και έχω αναγκαστικά πετρέλαιο και το συμπληρώνω με αυτά που σας είπα. Τώρα, βέβαια, εγώ έχω μια διαφορά. Έχω και φωτοβολταϊκά. Το οποίο μου περιορίζει το κόστος ρεύματος.
0: Σίγουρα. Όλα αυτά τα συστήματα είναι καλό να υπάρχουν.
1: Όλα τα συστήματα είναι καλά.
0: Περιορίζουν την κατανάλωση.
1: Αν έχεις, να πούμε και αυτή την ιδέα, λίγο φαίνεται προχωρημένη, καλό να γίνει. Πες ότι λοιπόν ότι έχεις φωτοβολταϊκά. Το οποίο σε μια μονοκατοικία. Εκεί μπορείς να βάζεις αντλία θερμότητας με κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, συμψηφίζει το ρεύμα σου. Άρα στην ουσία η θέρμανσή σου καλύτερα είναι φωτοβολταϊκά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Κρανίδη. Όπως πάντα είσαι κατατοπιστικός με χρηστικά παραδείγματα και πληροφορίες. Να σε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μάνο Κρανίδη. Πολιτικός μηχανικός ο Μάνος, χρόνια εδώ κάθε Κυριακή. Τον βγάζουμε για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να μας πει θέματα που αφορούν τα ακίνητα και τα λέει με έναν τρόπο που νομίζω γίνεται κατανοητός. Αναλυτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το τι συμφέρει για τη θέρμανση στη σημερινή Real News. Με παραδείγματα και πίνακες, αυτό εννοώ. Γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να τα διαβάζεις, να τα βλέπεις μπροστά σου. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννα Φραντζεσκάκη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και τις ευχαριστίες για την πρωινή ενημέρωση. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη. Όχι εσείς εμάς. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Ο φίλος ο κύριος Παναγιώτης Κουλουβαρδής, ακροατής παλιός, που μας αγαπάει και πάντα παρεμβαίνει, μας στέλνει την καλημέρα του, εύχεται καλή Κυριακή και επισημαίνει ότι για την αλλαγή τιμολογίου στη ΔΕΗ που ζήτησε η κυρία και η οποία είναι ηλικιωμένη και έχει δυσκολία να πάει σε υποκατάστημα της ΔΕΗ, να ενημερώσω ή σε άλλης εταιρείας ότι η αλλαγή τιμολογίου μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Ακούτε, κυρία, 800-900-1000. 800-900-1000 είναι και εύκολος ο αριθμός. Ο φίλος ο κύριος Κουλουβάρδης, ο Παναγιώτης, αναφέρεται στην κυρία, Μαρία από τον Πειραιά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, που επισημαίνει ότι Η θέρμανση δεν είναι μόνο η τιμή του καυσίμου, είναι και η συντήρηση, η ενεργειακή αναβάθμιση, τα πάγια έξοδα και μια επένδυση που συχνά δυσκολεύεται να αποσβεστεί. Η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει τελικά και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, που είναι μηχανολόγος μηχανικός και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά. Καλημέρα και στον Κώστα που γράφει μια σωστή, μια αλήθεια. Δυστυχώς, κύριε Παπαγιάννη, στα ορεινά χωριά της χώρας μόνο το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για θέρμανση. Καμία άλλη λύση δεν εφικτεί. Βεβαίως, ειδικά εκεί που έχει αρκετό κρύο, όπου έχει σχεδόν παντού σε όλα τα ορεινά, γιατί οι αντλίες θερμότητες δεν μπορούν να παράξουν τόση ενέργεια. Είναι λογικό αυτό. Εννοείται ότι δεν έχει φτάσει και το αέριο εκεί. Εδώ δεν έχει φτάσει σε προχές δίπλα στην Αθήνα. Να καλημερίσω την κυρία Μαρία. Το ερώτημα για την εργατολόγο. Κυρία Μαρία, αν θέλετε, στείλτε το μας το επόμενο Σάββατο. Την Κυριακή δεν βγάζουμε την κυρία Καρδάρη. Τη βγάζουμε κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8.30. Να μου το στείλετε για να το θυμηθώ και να της το μεταφέρω το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και πάλι. Από 1η δεκάτου του 26 η Ελλάδα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως 36 του 26. Η Κύπρος προείδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η-1η του 27. Η Ελλάδα θα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια και έρχονται οι Τούρκοι και τσαμπουκαλεύονται. Αμέσως βέτο στην Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καλημέρα στον Τόρπι που εύχεται καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Μας στέλνει την καλημέρα του, να σε καλά αγαπητέ φίλε, και ρωτάει αν από το ΚΕΠ μπορούν να μας εξυπηρετήσουν για να περάσουμε στον μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Δεν το ξέρω αυτό, μπορώ να ρωτήσω, να μάθω και να σου απαντήσω υπεύθυνα αγαπητέ φίλε Τόρπι. Καλημέρα και στον Χρήστο που στέλνει την καλημέρα του από την Λάρισα, να σε καλά Χρήστο.

Περίπου 2.500 με 3.000 κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, στο Μυλοπόταμο Κρήτης, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Ρεύμα είναι μάλλον παραπάνω, αλλά χωρίς νερό, με κατεστραμμένες τις υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημιές η αγωγή εκεί, για τα... Η αγωγή του δεν είναι στην ΕΙΔΑΠ, δεν ανήκει στην ΕΙΔΑΠ, ανήκει στην τοπική επιχείρηση ίδρυψης του Δήμου, όλο αυτό το σύστημα. Έγιναν μεγάλες ζημιές στις υποδομές. Είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι, είχε κινητοποιηθεί και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τις τοπικές αρχές κινήθηκαν, απομάκρυναν περίπου 30 κατοίκους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, έχει υποστεί καθολική διάλυση το δίκτυο ίδρυψης. Έχουν καταρρεύσει περιφερειακοί, επαρχιακοί δρόμοι, έχουν γίνει μεγάλες ζημιές εκεί στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τη Γκράνα. Οι περιοχές αυτές έχουν μείνει χωρίς νερό, εννοείται ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Πιστεύουμε ότι σήμερα ή το αργότερο αύριο, από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το ρεύμα θα αποκατασταθεί. Μακάρι. Μπήκε με άγριες διαθέσεις το φθινόπωρο. Από αύριο, από σήμερα μάλλον, θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα δούμε μεγάλη διαφορά. Θα ανέβει η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές. Θα σταματήσουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή οι βροχές. Τουλάχιστον για αυτό το πενθήμερο να είναι ήρεμα τα πράγματα. Να μπορέσουν να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στην Κρήτη. Υπάρχει και άλλο θέμα, έτσι. Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου υπέστη φοβερή ζημιά. Βούλιαξε στις λάσπες. Φανταστείτε ότι η καταστροφή από τις πρώτες εκτιμήσεις σε πατάτες και κυπευτικά ξεπερνά το 80%.

Λοιπόν, παγκόσμια μέρα των ζώων, φίλες και φίλοι. Ωραίο πράγμα να έχει ζώα. Αλλά και εσείς που μπορεί να μην έχετε ζώα, να μην έχετε συνδεθεί με κάποιο ζωάκι, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει καθιερωθεί όχι τα τελευταία χρόνια, από το 1931. Το ψάχνα και μου έκανε εντύπωση. Από το 1931 έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Πρωτογιορτάστηκε το 1931 και, έκτοτε έχει καθιερωθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ξέρετε πού πρωτογιορτάστηκε? Σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών το 31 στην Ιταλία, στη Φλωρεντία. Και μάλιστα αρκετά χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε και η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, όπου έχει, θα σας πω πόσα άρθρα έχει, 14 άρθρα. Το τελευταίο άρθρο ίσως είναι το πιο σημαντικό. Το άρθρο 14, παράγραφος 2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αν θέλετε να το επαναλάβω. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Άρθρο 1. Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. Άρθρο 2. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Άρθρο 2, παράγραφος 2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Και παράγραφος 3 του άρθρου 2, κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον ανθρώπινο. Από τον άνθρωπο, με συγχωρείτε. Αυτονόητο το άρθρο 3. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Έχει γίνει κακούργημα, έχει μετατραπεί σε κακούργημα τέτοιου είδους συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα επισημαίνει ότι ο πάροχος με το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο αποκλεί τους ήδη πελάτες του που έχουν συμβληθεί με πολύ ψηλότερη τιμή στο προηγούμενο πρόγραμμα σταθερού τιμολογίου. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά να δούμε αν πράγματι ισχύει για όλα τα συμβόλαια, γιατί έχει τη δυνατότητα αλλαγών σε ορισμένες περιπτώσεις. Μου γράφει ο φίλος ο Νίκος ότι με λίγα λόγια ισχύει μόνο για νέους πελάτες και θα ισχύει η προσφορά μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2026.

ορίζουν τα πράγματα για τον Σάντσεθ. Από τη μία η στεγαστική κρίση, από την άλλη η αδυναμία αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, οι διαδηλώσεις διωγγώνονται. Όπως ξέρετε, τα λέγαμε και χθες, η Βουλή απέρριψε τα μέτρα για ενίκεια και εξώσεις. Ας ετοιμαστούν οι φίλοι μας οι Ισπανοί για πρόωρες εκλογές και από ό,τι φαίνεται θα πέσει πολύ μαύρο για τον Ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό.

Δεν ξέρω αν έχετε δει, μας ακούν και αρκετοί φίλοι από την Ισπανία, που έχουν φτάσει τα ενίκια, πέρα δηλαδή τον θέμα που αφορά τα fans και το γεγονός ότι πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Δεν ξέρω αν έχετε δει που έχουν φτάσει τα ενίκια στη Μαδρίτη και την Βαρκελόνη. Μιλάμε ότι ούτε στο Λονδίνο και το Παρίσι. Απίστευτα ενίκια. Για μια γκαρσονιέρα 25-30 τετραγωνικών θέλει 1.500 με 2.000 ευρώ στο κέντρο της Μαδρίτης και στο κέντρο της Βαρκελόνης. Εννοείται ότι οι μέση μισθοί στην Ισπανία δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο βάρος, τέτοια ακρίβεια. Φανταστείτε ότι ο Σάντσεφ, όπου ανοίγω παρένθεση, εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια περίπτωση, η σύζυγος του Σάντσεφ, του Ισπανού Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, της απαγορεύθηκε με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή η έξοδος από τη χώρα για σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Φανταστείτε να είχαμε σύζυγο πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που να της απαγορευόταν η έξοδος από τη χώρα, να συνοδεύσει το σύζυγό της στον πρωθυπουργό, δηλαδή, σε κορυφαίες διπλωματικές συναντήσεις για υπόθεση διαφθοράς. Θα είχαν ξυλωθεί και τα πεζοδρόμια. Ο Σάντσεθ, λοιπόν, προσπάθησε να περάσει νόμο ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες που υπάρχουν με τα φανς και να μην υπάρχει η δυνατότητα αυτής της γρήγορης και χωρίς διαδικασίες έξωσης, αλλά το διάταγμα το απέρριψε η πλειοψηφία της Βουλής. Ούτως ή άλλως ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας, δυσκολεύεται να περάσει οτιδήποτε από το Κοινοβούλιο, καθώς το κόμμα το οποίο στήριξε το Σάντσεθ στις τελευταίες εκλογές έχει αποσύρει τη στήριξή του εδώ και μήνες. Ο ίδιος δεν προσφεύγει ακόμα σε εκλογές, αλλά μάλλον τώρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Θα αναγκαστεί να πάει σε πρόωρες εκλογές και να αποχαιρετήσει, όχι το μάτι του το κόσμο, την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, να αποχαιρετήσει την Πρωθυπουργία της Ισπανίας. Και εκεί οι ακροδεξοί, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι σημειώνουν τρομερή άνοδο. Τρομερή, όπως επίσης και η άκρα αριστερά. Χθες το βράδυ, περίπου 500.000 κόσμος μαζεύτηκε μόνο στη Μαδρίτη. Μαζεύτηκαν και σε άλλες πόλεις. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Χτυπούσαν στο ψαχνό οι Ισπανοί αστυνομικοί, έριξαν και πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα βεβαίως, κυρίως στη Βαλένθια.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και...
11: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω τη συσφοδρή κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω βλάβης των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα στην Αθήνα για τον γύρο Greece for the Cure μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας για το Nations League με τη Γερμανία. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε χθες την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο της.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, 23 και στο Ηράκλειο.
2: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το γύρο της Αθήνας των 5 χιλιόμετρων σήμερα στο κέντρο. Κυρίως κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι πέρυσι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ωραία μέρα. Βγήκε ήλιος, έχει πέσει ο βοριάς. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα και από αύριο ακόμα καλύτερα. Επιστρέφουμε στην ηλιοφάνεια. Καλή Κυριακή να έχετε φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά με υγεία. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε τους χιλιάδες ομογενείς μας. Τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν χρόνια, μας στηρίζουν και μεταφέρουμε εμείς τις ειδήσεις από την πατρίδα στην ομογένεια. Παντού, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα της Ισπανίας το σχολιάσαμε. Ο Σάντσεθ θα φάει τρελό μαύρο στις κάλπες, στις εκλογές. Δεν είναι μόνο ότι δεν διαχειρίστηκε το θέμα της στεγαστικής κρίσης σοβαρά. Εκτός λοιπόν από τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Ισπανία σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα με την κοινωνία. Η κακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το οποίο θα πληγώσει το Σάντσεθ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα τα πράγματα με τους πολέμους δεν πάνε καθόλου καλά, φίλες και φίλοι. Το λέω για να είστε προετοιμασμένοι για νέο άλμα τιμών στο πετρέλαιο αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Τραμπ έστειλε νέο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το τρίτο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες πεζοναύτες στέλνει εκεί? Επιπλέον 10.000 ναύτες και πεζοναύτες στην περιοχή. Άρα είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική πίεση στο Ιράν. Στο άλλο μέτωπο, αντί τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα, ένα τηλεγράφημα του Reuters αργά χθες το βράδυ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Μόσχας. Αν όλα αυτά προδιαθέτουν θετική εξέλιξη, τι να πω. Μάλλον χάλια χειμώνας έρχεται και από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται λύση, δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Καταλάβατε, ο Ζελένσκι προαναγγέλει κλιμάκωση όχι γενικευμένων επιθέσεων, αλλά επιθέσεων στοχευμένων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει παράλληλα με την άλλη επίθεση που ετοιμάζει ο Τραμπ. Την Πέμπτη έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκ Ρούμπιο. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται, σας θυμίζω λίγο την ιστορία του Μαρκ Ρούμπιο, σε αντίθεση με τον άλλον που είναι εξαιρετικά σκληρός και aggressive, ο αντιπρόεδρος δηλαδή ο Βάνς, ο Μαρκ Ρούμπιο ήταν ένα πρόσωπο το οποίο διετέλεσε κυβερνήτης στο Μαϊάμι. Προέρχεται από γονείς μετανάστες από την Κούβα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πιο κεντροδεξιά, πιο φιλελεύθερη αντίληψη για την εσωτερική κατάσταση στις ΗΠΑ. Διεκδίκησε τον ρόλο του επικεφαλής, του υποψηφίου προέδρου με τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά τα βρήκε με τον Τραμπ. Του είπε ο Τραμπ ότι εσύ είσαι νεότερος, κάτσε πίσω, θα σε κάνω υπουργό εξωτερικών, μετά θα έρθει η δική σου ώρα. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί στη συνέχεια να τον δούμε ως επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία. Αυτός λοιπόν ο Ρούμπιο με το Βάνσα δώσουν τη μάχη για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άρα θέλω να πω είναι ένα πρόσωπο με πολιτικό βάρος εντός και εκτός ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν την Πέμπτη στην Αθήνα. Χθες, έχει σημασία αυτό, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών με δήλωσή του 3-4-24 ώρα πριν έρθει στην Αθήνα στάθηκε ιδιαίτερα ο ίδιος τιμητικά για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle όσον αφορά την προώθηση της ατζέντα των ΗΠΑ στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, προσέξτε το αυτό, στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο ο οποίος χαίρει διακομματική στήριξη και εντός και εκτός Ελλάδας. Άρα είναι δεδομένο ότι έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα όχι απλά για να κάνει τυπικές επαφές, κυρίως με το βλέμμα στην ενέργεια. αυτή την περίοδο αυτό είναι που ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και θα έχει ενδιαφέρον αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Μάρκ Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο προϊστάμενος του State Department, θα κάνει παρέμβαση για το καλώδιο. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει σήμερα η Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο, η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα διπλωματικά και όχι μόνο η Real News, όπως επίσης και ρεπορτάζ για τις συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και όλο το παρασκήνιο για τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Επί της ουσίας ο Μάρκ Ρούμπιο δεν έρχεται ως επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για συμφωνίες και κυρίως για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ήταν τυχαία, σύμφωνα με διπλωματικούς παρατηρητές, η στήριξη του Μάρκ Ρούμπιο στην Kimberly Guilfoyle για τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο πως ο Ρούμπιο έρχεται εδώ γιατί ενδιαφέρεται για τα ενεργειακά. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την πώληση του καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όπως καταλαβαίνετε, τα συμφέροντα είναι δισεκατομμυρίων ευρώ. Και από τη στιγμή που έχει μπει η γαλλική Meridiem ως βασικός μέτοχος, έχει το πλειοψηφικό πακέτο δηλαδή αυτής της πολυεθνικής, αυτής της εταιρείας, αυτό ενδιαφέρει άμεσα τους Αμερικανούς.
2: Καβαλάρεις μια φορά να σε ρεγιανίσω, το ένα τα λόγο να είναι...
1: Ο Μάρκ Ρούμπιο είναι ένα πρόσωπο που από ό,τι λένε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ΗΠΑ, με δεδομένο ότι οι Δημοκρατικοί έχουν αδυναμία να βρουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία, ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στους Ρεπουμπλικανούς, είναι το σούπερ φαβορί για να λάβει καθήκοντα, εφόσον βεβαίως αναδειχθεί σε υποψήφιο πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών, γιατί εκεί έχουν εσωκομματικές διαδικασίες σε όλες τις πολιτείες, για να αναδειχθεί κάποιος επικεφαλής υποψήφιος πρόεδρος είτε από τους Ρεπουμπλικανούς είτε από τους Δημοκρατικούς. Είναι λοιπόν το μεγάλο φαβορί για την μετά Τραμπ εποχή. Δεν έχει τα σκληρά δεξιά χαρακτηριστικά που έχει ο αντιπρόεδρος ο Βάνς. Έχει πιο κεντροδεξιά, πιο μετριοπαθή, πιο φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και γιος μετανάστη. Το είπαμε πριν αυτό. Γιος μεταναστών, μάλλον. Όχι απλά γιος μετανάστη. Γιος μεταναστών από την Κούβα. Και σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τις ΗΠΑ και τους Ρεπουμπλικανούς. Θα έχει ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Πέμπτη, μην διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι τα πάντα κλειστά. Νομίζω θα μείνει και την Παρασκευή εδώ. Αλλά μην κατεβείτε ούτε την Τρίτη, επειδή ετοιμάζει το Πάμε μεγάλο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Και ξέρετε, το Πάμε έχει τον τρόπο να οργανώνει μεγάλα συλλαλητήρια, μαζικά συλλαλητήρια. Άρα θα υπάρξει κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, δεν είναι μόνο το ότι έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο. Σήμερα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, από το πρωί. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη ενημερωθεί. Η διοργάνωση Greece Race for the Cure 2026 περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη εξαντληθεί. Από ό,τι είδα, μετέχουν χιλιάδες άνθρωποι στις διαδικασίες αυτές τις εκδηλώσεις αυτές. Ενημερωθείτε. Η εκκίνηση θα δοθεί από το πεδίο του Άριο στην περιοχή Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θα κινηθούν οι συμμετέχοντες στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας, την Αμερικής. Δεν θα κλείσει το Σύνταγμα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας ενημερώνουν, και ξανά θα επιστρέψουν προς το πεδίο του Άρεως. Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά θα ανοίξει η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Αμερικής.

0: Καλημέρα στο φίλο ή τη φίλη που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, μια χαρά με τα δικαιώματα των ζώων. Τα ζώα όμως τα ρωτήσαμε αν θέλουν να μένουν με άλλα ζώα όπως εμείς. Ωραίο το ερώτημά σου φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Δανιήλ. Γιάννη, να μην ξεχνάμε ότι κανένα ζώο δεν σκοτώνει για διασκέδαση για κέρδος ή αποθήκευση τροφής όπως σκοτώνει ο άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Μου ζητά αν μπορώ να καλέσω τον Υπουργό Μεταφορών να μας πει με ποιο σκεπτικό δεν μας έδωσε αύξηση ένα χιλιόμετρο και με ποιο δικαίωμα μας αφαιρεί 600 ευρώ μηνιαίως από τη διαφορά των καυσίμων μόνο. Επισημαίνει επίσης ο Παντελής ο Χάρος ο φίλος ότι η επιχείρησή του, στην επιχείρησή του δεν αυξήθηκε μόνο το καύσιμο αλλά και τα ανταλλακτικά. Εμείς οι 49.000 οδηγοί ταξί περιμέναμε να απαντήσουμε αναλόγω σε εκλογές. Αναζήτησα τον κύριο Λιμπερόπουλο, αλλά τον βλέπω να έχει χαμηλούς τόνους τώρα. Άλλαξε ο υπουργός, έφυγε ο κύριος Κυρανάκης από εκεί και μάλλον τα έχει βρει με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τον αναζήτησα πριν μερικές εβδομάδες για να το βγάλω τηλεφωνικά, αλλά μου είπε άστο, γιατί τα πράγματα πάνε καλά. Μάλιστα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, η άποψή μου ότι μόλις αλλάξει ο καιρός, ο Τραμπ θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση και θα τελειώσει το πρόβλημα, διότι η ζέστη είναι μεγάλο θέμα για τους στρατιώτες που θέλουν μεγάλες ποσότητες νερού και είναι δύσκολο να το προμηθευτούν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τελειώσει τόσο εύκολα με χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς πεζοναύτες η ιστορία αυτή. Καλό είναι Μενέλαο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αφενός γιατί οι απώλειες θα είναι μεγάλες και για τους Αμερικανούς και αφετέρου γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με τις αγορές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Καλημέρα και στο φίλο το Χαράλαμπο που επισημαίνει και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις το μήνυμα ότι η ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης του ρεύματος απέτυχε να δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού, τριπλασιάστηκε η τιμή της κιλοβατόρας, σωστή μένει η απελευθέρωση της παραγωγής, αλλά επιτακτική πλέον η κεντρική τιμολόγηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει ο αντίλογος, αγαπητέ Χαράλαμπε, ότι όσον αφορά την τιμολόγηση του ρεύματος από ιδιώτες, δεν φταίει η καθεαυτού ιδιωτικοποίηση της τιμολόγησης και η δημιουργία συνθήκων ανταγωνισμού, αλλά από πότε θυμάσαι, από πότε εκτοξεύθηκε η τιμή του ρεύματος? Από την επομένη του πολέμου της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Από τότε παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια. Βεβαίως παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Τη διάβασα την παρατήρησή σου που έχει ενδιαφέρον. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Χρήστο Κρίγκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά και του ζητάμε συγγνώμη για την αναμονή. Καλημέρα Χρήστο.
15: Κανένα ζήτημα Γιάννη, είναι εξαιρετικά τα ζητήματα που θέτεις και σήμερα.
0: Να σε καλά αγαπητέ.
15: Σύντη μουσική που έχεις πάντα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ο Χρήστος θα σχολιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά φίλες και φίλοι εσάς που έχετε κάποια ή σχετίζεστε με κάποια οικογενειακή επιχείρηση. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σχέδιο διαδοχής. Το είδα αναρτημένο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ως θέμα, Χρήστο.
15: Είναι σημαντικό, Γιάννη, γιατί πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περίπου 59%, περίπου το 60% των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, δηλαδή μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις από τον ιδρυτή. Τα παιδιά είναι ένα ψηλό ποσοστό και θα σου έλεγα ότι κάπως ανάλογο ποσοστό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα εδώ στη χώρα μας είναι ότι γενικά αποφασίζεται, ίσως θα έλεγα κάπου τα τελευταία χρόνια, όταν ο ιδρυτής παίρνει την απόφαση να μεταβιβάσει τα παιδιά από την επιχείρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός από νωρίτερα από ό,τι θα μεταβιβαστεί μια επιχείρηση. Εγώ θα το χαρακτήριζα πέρα από αυτά τα οποία προβλέπει η μελέτη και λέει η μελέτη ότι σίγουρα οφείλεται και σε διαφορετική στόχευση των σημερινών παιδιών. Κάποια παιδιά σπουδάζουν διαφορετικά επαγγέλματα, έχουν διαφορετικές σπουδές, άρα δεν παίρνουν τόσο εύκολα την απόφαση στο να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. Όταν όμως έρθει αυτό το κομμάτι της απόφασης, θέλω να πω το εξής. Από το 2021, και θα σου έλεγα ότι αυτό ενισχύει τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουμε το αφορολόγητο, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, το αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ένα συντελεστή. Όλοι, παράδειγμα, αν υπήρχαν, αν θέλαμε να πουλήσουμε εταιρικά μερίδια ή αν παίρναμε την απόφαση να κάνουμε γονική παροχή, από το 2021 υπάρχει 800.000 αφορολόγητο στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό δηλαδή είναι ένα φορολογικό κίνητρο που βοηθά πάρα πολύ στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.
0: Πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα. Ναι, πού είναι
15: βεβαίως
0: το πρόβλημα.
15: Βεβαίως είναι σοβαρό αυτό. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί γονείς κοίταγαν την αξία της επιχείρησης και έλεγαν τελικά συμφέρει να μεταβιβάσω την επιχείρησή μου στα παιδιά μου ή θα τους δημιουργήσω περαιτέρω πρόβλημα με την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, αυτό, Γιάννη, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει γενικά να αντιμετωπιστεί, είναι και το νομικό πλαίσιο, έτσι, και στα καταστατικά υπάρχει γενικά θέμα στο πώς θα γίνει το κομμάτι, γιατί εδώ στην Ελλάδα τι μπερδεύεται. Μπερδεύεται ο ιδρυτής, που πάντα οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ βάρος στον ιδρυτή. Mm-hmm. Γιατί ο πελάτης, ο προμηθευτής, ο οποιοσδήποτε άλλος σχετιζόμενος με την αγορά, οι τράπεζες μιλάνε με τον ιδρυτή. Άρα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι το οποίο γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σαν μοντέλο διοίκησης πρέπει να το εφαρμόσουμε και εδώ. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα ο ιδιοκτήτης, εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που διοικεί, εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτός που τρέχει την επιχείρηση.
0: Άλλο λοιπόν η διοίκηση, άλλο η ιδιοκτησία, ακριβώς. Άλλο το τρέξιμο της επιχείρησης.
15: Ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι αυτό... και άλλο, μπορεί να είναι και το ίδιο.
15: Μπορεί να είναι και το ίδιο, αλλά γενικά τι γίνεται, επειδή ζούμε σε μια εποχή που αυτός ο οποίος είναι. Αυτό το οποίο φαίνεται και σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι υπάρχει μεταβίβαση στο μετοχικό σχήμα και σωστά γίνεται μεταβίβαση στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα η απόφαση για τη διοίκηση είναι ένα διαφορετικό πράγμα, Γιάννη. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι αυτός ο οποίος είναι ο μέτοχος της επιχείρησης πάει να πει ότι μπορεί να τρέξει και την επιχείρηση.
0: Ναι, άρα χρειάζεται να διαχωριστεί ποιος είναι ακριβώς. Ο καταλληλότερος να διοικήσει την επιχείρηση και πώς θα κατανεμηθεί ή θα διαχειριστεί η οικογενειακή περιουσία.
15: Ακριβώς.
0: Ή επιχειρηματική περιουσία. Ναι.
15: Είναι, ακριβώς. Και επειδή αυτό είναι μια επιχειρηματική απόφαση, θα πρέπει γενικά να ξεκινήσει η κουβέντα στα σχήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων αρκετά πριν. Παράδειγμα, ο ιδρυτής βρεθεί στη συνταξιοδότηση. Ναι. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα για το πώς και θα μεταβιβαστεί η επιχείρηση και πώς θα διοικηθεί η επιχείρηση.
0: Ναι. Αυτό είναι... υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
15: Σαφώς υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί θα έλεγα ότι επειδή στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις, το 95% επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Άρα εκεί το μεγάλο πρόβλημα πέρα του. Γενικά το δημογραφικό, γιατί οι γενιές μετά τον ιδρυτή δεν είναι πολύ εύκολο να μεταβιβαστούν στα παιδιά, γιατί συνεχώς μικραίνει το κομμάτι των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με την επιχείρηση για δημογραφικούς λόγους. Το θέμα είναι και οικογενειακό πλέον, στο οικογενειακό εθιμικό δίκαιο. Η απόφαση του ιδρυτή, του πατέρα, ποιος θα ασχοληθεί μετά με την επιχείρηση.
0: Ναι.
15: Αυτό τον βοηθάει στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδιών, αλλά στις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα στο ποιος θα διοικήσει την επιχείρηση.
0: Ναι, εδώ επισημαίνει κάτι πολύ σωστό ο φίλος ο Κώστας, που σε παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Στις αγροτικές επιχειρήσεις δυστυχώς ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να υπάρχει διαδοχή. Δεν θέλουν οι νέοι να ασχοληθούν με αυτά και γι' αυτό ίσως είναι ένας λόγος που δεν υπάρχει μέλλον στη γεωργία με τα σημερινά δεδομένα.
15: Έχει δίκιο. Στον πρωτογενή τομέα όμως υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά δομικά προβλήματα. Πώς πλέον θα αναπτυχθεί και το νέο παραγωγικό μοντέλο στην αγροτική παραγωγή. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί σίγουρα θα ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνουν και οι νέοι στην αγροτική περιουσία. Αλλά όταν πλέον τα χωράφια τα οποία είχαν οι γονείς δεν δίνουν το σημερινό εισόδημα στα παιδιά, τα παιδιά αποφασίζουν κάτι διαφορετικό. Σύνοτι έχουν μετατοπιστεί, θα έλεγα, και οι σπουδές. Οι αγροτικές οικογένειες μέχρι τώρα κρατούσαν παιδιά στην Ήπεθρο, αλλά παραδοσιακά κάποια παιδιά σπούδαζαν για να διεκδικήσουν και ένα διαφορετικό μέλλον. Βέβαια, το σημερινό μοντέλο, το οποίο δεν είναι επιτυγμένο στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, οθεί τα παιδιά να φύγουν από την αγροτική υγεία.
0: Δυστυχώς. Και ένα τώρα διαφορετικό ερώτημα από το φίλο τον Ευάγγελο από Νέα Σμύρνη, που επειδή σε παρακολουθεί, θέλει να το θέσει. Ρωτά αν πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση για την πεθερά του που απεβίωσε το Φεβρουάριο του 25, ήταν συνταξιούχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται φορολογική δήλωση ή όχι?
15: Γίνεται φορολογική δήλωση από τους κληρονόμους μέχρι 31 12 του 2026 με τα δεδομένα και τους κωδικούς των κληρονομημένων. Αυτό το οποίο απλά πρέπει να κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι κληρονόμοι, θα πρέπει να δηλώσουν στο Μητρό της Εφορίας ποιοι είναι κληρονόμοι και να ορίσουν ποιος θα κάνει τη φορολογική δήλωση για αυτόν ο οποίος αποβίωσε.
0: Είσαι άπεκτος, εξαιρετικός στην ανάλυση. Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Καλημέρα, Γιάννη, καλή
0: κυριακή. Να είσαι καλά. Δύναμη ο Χρήστος, ενημερώνει για τα πάντα. Διαβασμένο σε όλα. Μπράβο του. Ωραίο θέμα αυτό με τις ελληνικές επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μόλις 3 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πραγματικό σχέδιο διαδοχής.

0: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Κάποιες στιγμές χωρίς να φταίει.
0: Τα είπαμε και το πρωί, αλλά τα επαναλαμβάνουμε και τώρα. Ξέρετε ότι γιορτάζουν σήμερα, υπάρχει γιορτούλα. Γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία ή τον κύριο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών. Αυτό αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που μου λέει ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία. Το σχολιάσαμε νωρίτερα αυτό. Και μάλιστα είπα ότι, γιατί μου έστειλε μήνυμα φίλος ακροατής, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1974, αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 1980 και διετέλεσε μόλις 6 χρόνια. Αν μπορείς να το πεις μόλις, μόνο 6 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, είναι περισσότερα χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο Κώστας Καραμαλής επίσης. Τώρα, αν συμπεριλάβουμε και την προδικτατορική Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, την πρώην ΕΡΕ, αλλάζει το πράγμα. Αλλά άλλο ΕΡΕ, άλλο Νέα Δημοκρατία. Άρα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν και παρέμεινε ο μακροβιότερος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ωραίο το τραγούδι του Ρέμα.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων.
4: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
6: Αν ψήνομαι, λέει. Και εγώ με.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
6: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι για τον γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια κάνουν το τοπίο εφιαλτικό. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω της καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού, μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Επιστροφή σε κατάλληλες για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Να πω τις καλημέρες μου στην Ελένη, να σε καλά Ελένη, στο φίλο τον Κώστα από τη Λαμία, στον κύριο Κιμιονί το δικηγόρο. Διαγωνίζονται τα κόμματα, κύριε Παπαγιάννη, μόνο με μεταγραφές αεροδρομίου και προεκλογικές ιδέες τρακαστρούκες, αλλά εθνική πολιτική, οικονομικό πρόγραμμα, κοινωνική συμφωνία δύο γενεών κανείς δεν προβάλλει. Άρα η καθίζεση ήλθε και εδραιώθηκε. Τώρα που περιγράφει αυτό ο κύριος Κιμιονής, αυτή η ιστορία με τον Μιχαήλ Γιαννάκη την ξέρετε, ο οποίος επέστρεψε στο Πασόκ. Προσέξτε τώρα τι έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ. Μόνος του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Πασόκ. Διαφορετικός ήταν ο χειρισμός που είχε σχεδιάσει η Χαριλάου Τρικούπη. Πού θα ξαναβρείτε η ευκαιρία, σου λέει ο κύριος Μιχαήλ Γιαννάκης. Ανακοίνωσε μόνος του την επιστροφή στο Πασόκ. Οπότε τώρα είναι δεμένα τα χέρια των ανθρώπων του Ανδρουλάκη. Δεν μπορούν να το διαψεύσουν, καθώς συμπεριλαμβανόταν στους σχεδιασμούς για τις υπό ανακοίνωση μεταγραφές, αλλά μαζί με άλλους.

Καλημέρα στο Γρηγόρη. Στην πετρελαϊκή κρίση του 80 το βαρέλι Brent άγγιξε τα 120 δολάρια. Στην Ελλάδα πληρώναμε το λίτρο στην Αντλία περίπου 1 ευρώ. Τότε δεν είχαμε ευρώ, αγαπητέ φίλε. Περίπου ευρώ. Υπολογίζοντας πληθωρισμό και νόμισμα, σήμερα πληρώνουμε το λίτρο 1,20 με το βαρέλι Brent έως 110 για την ώρα. Πώς άραγε εξηγείται? Η εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί είναι ότι πολύ απλά τότε δεν υπήρχε ο ίδιος ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρύνει συνολικά την αξία στο λίτρο. Βέβαια, άλλη η σχέση του νομίσματος της δραχμής με το δολάριο εκείνη την εποχή και άλλη σχέση του ευρώ με το δολάριο σήμερα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Κουιζάκι, το βρήκα εύκολα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Υπήρξαν πρόεδροι στη Νέα Δημοκρατία που δεν έγιναν ποτέ πρωθυπουργοί? Βεβαίως και υπήρξαν. Τρεις. Ο Γεώργιος Ράλης, μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 80, εκλέχθηκε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια, για τα χρόνια που έμεινε. Πρώτος που δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός ήταν ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ. Δεύτερος που διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν έγινε πρωθυπουργός ήταν ο Μιλτιάδης Εύερτ, επίσης αείμνηστος. Και τρίτος, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ζει και να τα εκατοστήσει και να τα ξεπεράσει, ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, ο Ευάγγελος Μεμαράκης. Αυτοί οι τρεις διετέλεσαν πρόεδροι Νέας Δημοκρατίας και δεν έγιναν πρωθυπουργοί. Σε αντίθεση έγιναν όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που ίδρυσε την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμαλής, πριν τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τους ξαναπούμε χρονολογικά σωστά. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έξι τον αριθμό.

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άλλαξε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των επαιτειακών εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ήταν να γίνει και μάλιστα είχαν εκδώσει και μια αφίσα, ηλεκτρονική αφίσα, να γίνει η ομιλία και η κεντρική εκδήλωση για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Όμως ο αγώνας της Εθνικής 10 παρατέταρτο το ματέωσε. Αυτό θα γίνει αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Χθες ο Νίκος Δένδιας, προχθές Παρασκευή βράδυ μάλλον, το λέω με αφορμή την προεκλογική συγκέντρωση την οποία έκανε, έχουν αρχίσει προεκλογικές συγκεντρώσεις εκτός των πολιτικών αρχηγών και των υποψηφίων, αν δεν το ξέρετε. Ήδη ο Νίκος Δένδιας έκανε μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Βόρεια Προάστια και ο Κωστής Χατζηδάκης. Γενικά κινητοποιείται το σύστημα. Είπε χθες ο προχθές ο Νίκος Δένδιας κάτι το οποίο έχει σημασία για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είπε στην ομιλία του: υπηρέτησα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη, δεν πλήγωσα ποτέ την παράταξη. Κάποιος πρέπει να εννοεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω. Ότι δηλαδή εγώ ήμουνα πάντα εκεί, πάντα στην παράταξη και δεν έφυγα ή δεν προήλθα από άλλη παράταξη, όπως ενδεχομένως να εννοεί ο κύριος Δένδιας για κάποιους άλλους. Τώρα δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας, εγώ έτσι το ερμηνεύω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουν αρχίσει οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς αρχηγούς. Αυτές έχουν αρχίσει από τον Αύγουστο και μετά. Σε υποψηφίους βουλευτές, κορυφαίους υπουργούς αλλά και κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, Σφίνα, Σεβελόπουλο, Λατινοπούλου και Νατσιό, με φόντο το Λευκό Πύργο, παρακαλώ πολύ, ανέβασε ένα βίντεο όπου καταφέρεται κατά της Φόντερ Λάιεν και κατά της κυβέρνησης σε ένα διπλό χτύπημα. Βιντεοσκοπημένη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Για μένα την πρόεδρο της Κομισιόν αναρωτήθηκε ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, σχολιάζοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα. Για δε τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, αυτή την οποία υπέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή 48 κοιμηλίων που επέστρεψαν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία στη Σόφια και παράλληλα αποφασίστηκε να σταλούν στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Για τη δε συμφωνία αυτή που υπέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι εκείνος είχε απαιτήσει να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα κοιμήλια και ανταυτούς αλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Ήταν η πρώτη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά μετά από αρκετές εβδομάδες. Είχε καιρό να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Στοχοποιημένη η παρέμβασή του και επαναλαμβάνω, με φόντο το Λευκό Οίκο, τη Θεσσαλονίκη. Το Λευκό Πύργο, συγγνώμη, το Λευκό Οίκο είπα. Άλλος είναι στο Λευκό Οίκο. Με φόντο το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

Να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού. Καλημέρα, πρόεδρε, να είσαι καλά. Και στην αγαπητή Ειρήνη.

Καλημέρα στο Μιχάλη που με ρωτά αν ο Ρούμπιο δεν είναι αυτός που είχε εμφανιστεί με σταυρό ζωγραφισμένο στο μέτωπο. Γράφει ο φίλος για τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα και στον αγαπητό τον Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε. Μου στέλνει και ο φίλος τον Νίκος ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα παραπομπή. Θα ήθελα να σχολιάσει ο Νίκος από το Βερολίνο, φίλος, τη φωτογραφία και να κάνουμε μια σύγκριση. Ακρόπολης 17.000 ευρώ το μήνα μηνιαίο μίσθωμα και ηλικίου νοσοκομείου Καβάλας 13.000 ευρώ. Τι να σχολιάσω επ' αυτού, πόσο ακριβό είναι θέλεις να πεις, πανάκριβο.

0: Ο φίλος ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει ότι. Μου γράφει, μάλλον δεν μου λέει. Δεν μπορούσε να μου πει ο άνθρωπος, δεν είναι στο τηλέφωνο. Μου γράφει ότι πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας διετέλεσε και ο κ. Πλακιωτάκης. Δεν διετέλεσε πρόεδρος μετά από εκλογή. Μεταβατικός πρόεδρος διετέλεσε ο κ. Πλακιωτάκης. Μόνο για την σοκοματική διαδικασία, στην οποία σε συνέχεια εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρος. Δεν διετέλεσε δηλαδή μέσα από εκλογή κομματικών οργάνων. Ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο που με ρωτά γιατί να σχολιάζουμε τον κύριο Σαμαρά. Αξίζει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Βλέπει μάλιστα ότι το σχολιάζω θετικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω πού το είδατε όλο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε είναι είτε δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, διετέλεσε πρώην πρωθυπουργός. Γι' αυτό το σχολείο μας έχει και ένα ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος για το πολιτικό ρεπορτάζ, η παρέμβασή του δεν έχει. Καλημέρα στον Σπύρο τον Ταφράλη από τη Χαϊδελβέργη Γερμανίας. Γεια σου Σπύρο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο που αυτό ακριβώς σχολιάζει. Γιατί αναφερόμαστε και γιατί προβάλλουμε τον Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς είσαι υποστηρικτής και φίλος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν το αξιολογείς για το πολιτικό ρεπορτάζ ως μια δήλωση, δεν την αξιολογείς ως μια δήλωση που έχει ενδιαφέρον. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε σχόλιο από αυτού. Το γεγονός ότι εμφανίζεται πίσω με τον Λευκό Πύργο και προσπαθεί να διεμβολήσει τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού δεν έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Επειδή αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν είσαι κομματικό τρόλ, δεν είσαι ανεγκέφαλος, είσαι άνθρωπος με ευφυΐα. Απλά είσαι υποστηρικτής Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει δηλαδή να αναδειχθεί ως είδηση η δήλωση αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Κατερίνα. Θα ενημερωθώ για την υπόθεση αυτή και θα σου πω. Δεν την ξέρω καλά, αγαπητή Κατερίνα. Ακούραστη είσαι εσύ Κατερίνα και οι χιλιάδες ακροατρίες και ακροατές που μας ακούν εδώ τον Real FM, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη. Όπως τα αντιπολεμικά κόμματα υπάρχει χάος, έτσι προβλέπω να συμβεί με τη μετά Μητσοτάκη εποχή. Γι' αυτό και οι δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας να το σκεφτούν πολύ καλά πριν φροντίσουν να το ρίξουν. Γράφει ο φίλος ο Δημήτρης στο σχόλιο Παύλα ανάλυσή του. Απλά να σου πω. Αν παρατηρήσεις την ιστορία και αν ξέρεις, που καταλαβαίνω ότι ξέρεις μερικά πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, κανένας δεν έχει ρίξει ποτέ αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο όταν αποχωρεί ο ίδιος υπάρχει αλλαγή ηγεσίας. Στο λέω γιατί τέτοιο σενάριο να υπάρξει ανατροπή δεν παίζει. Όπως δεν έπαιξε ποτέ κατά το παρελθόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν οι ισορροπίες και πάντα ο εκάστοτε αρχηγός έχει την εσωκομματική ισχύ και την πλειοψηφία μαζί του, έτσι συμβαίνει και τώρα. Το αν κάποιος αρχηγός ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες διαδοχής και αποφασίσει κάποια στιγμή να φύγει είναι άλλη υπόθεση. Εκεί θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της εσωκομματικής διαδοχής με συγκεκριμένους υποψηφίους. Θα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Γιατί διαφορετικά το σενάριο της ανατροπής, στο λέω από εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από Γλυφάδα. Να είσαι καλά, Θοδωρή, την καλημέρα μου. Εδώ ο πονηρός Ορέσης λέει, γράφει άλλο σενάριο. Σενάριο σε περίπτωση μια αυτοδυναμία να είναι άλλος πρωθυπουργός. Σου θυμίζω κάτι, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι ευφυής και παλιός. Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Τζανής Τζανετάκης, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος παρέμεινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάσαι, καταλαβαίνω ότι είσαι άνω των 50 ετών, άρα θυμάσαι αυτά τα γεγονότα και τα θεωρείς μάλιστα αρκετά νοπά στη μνήμη σου σε σχέση με άλλα γεγονότα που είναι πολύ παλαιότερα. Άρα το αν θα υπάρξει άλλο πρόσωπο ως αν θέλεις μεταβατικός, ως υπηρεσιακός, δεν ξέρω εγώ πώς, με ποια ιδιότητα ως πρωθυπουργός σε περίπτωση που υπάρξει κάποια λογική συγκυβέρνησης μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, δεν απαραίτητο ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω ότι ξέρεις καλά την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Μητσοτάκης δεν κινήσει διαδικασίες διαδοχής ο ίδιος, δεν πρόκειται να τον ανατρέψει κανείς. Κράτησε την εκτίμησή μου και θα με θυμηθείς. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο φίλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν έχει καλό σήμα.
1: Πολύ κακό σήμα.
0: Ναι, προσπαθούσαμε κι εμείς και δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Πώς την είδες την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος? Κατά τη γνώμη σου, απευθύνεται σε άλλα κοινά, μάλλον και σε άλλα κοινά? Ήθελε να δείξει κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, αυτό το οποίο δημοσιοποίησε προς τα έξω με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος σηματοδοτεί κάτι πολιτικά ή απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη σου?
1: Θα προσπαθήσω και θα παρακαλούσα να μην το σχολιάσω, γιατί θεωρώ ότι είναι μια προσωπική απόφαση.
0: Ναι, αλλά τη δημοσιοποίησε όμως.
1: Σύμφωνοι. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Το Άγιο Όρος είναι ένας χώρος μοναδικής και πνευματικής και φυσικής ομορφιάς. Δεν θα ήθελα να ερμηνεύσω τα κίνητρα καθενός, ιδιαίτερα ενός καταξής. Ο ίδιος ξέρει μέσα του...
0: Πρέπει να μετακινηθείς, Χριστό, ναι. Ναι, ναι. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στο σήμα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι στο Σεράγεβο, στη Βοσνία και Ζεγοβίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι σχεδόν άθλιο το σήμα της κινητής τηλεφωνίας. Δεν ξέρω να μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε. Άρα εσύ δεν βλέπεις πολιτικό μήνυμα πίσω από την επίσκεψη αυτή?
1: Εγώ βλέπω, Γιάννη, ότι ό,τι και να υπάρχει, την αλήθεια αυτή τη. Η πρόθεση και η αλήθεια αυτή τη κίνηση θα κρυφθεί από τον κόσμο που ξέρει να καταλαβαίνει πότε κάτι είναι αληθινό και πότε κάτι είναι επιτηδευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα την τιμή, μικρός δημοσιογράφος, νεαρός δημοσιογράφος, λόγω μιας συγγενικής μου σχέσης με τον Δίο του Βανδύ, να έχω συμμετάσχει στην αποστολή στην παρουσία, στην επίσκεψη του Χαρίλαου Φλωράκη στο Άγιο Όρος. Από τότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για αυτές τις πρωτοβουλίες ανθρώπων γύρω από την πολιτική ή γύρω από την αριστερά. Ας αφήσουμε να το κρίνει ο χρόνος η ιστορία.
0: Άλλο ερώτημα. Με δεδομένη τη συνέπειά σου στον χώρο της αριστεράς, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Μη μου πεις να σχολιάσεις ούτε αυτό. Θέλω να μου πεις την επιστροφή του Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ. Πώς τη σχολιάζεις μετά τη Δημάρ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Δημοκράτες? Έχει περάσει και από τα τρία κόμματα ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Δεν θέλω να μου τη σχολιάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Να μου τη σχολιάσεις ως πολιτικό φαινόμενο της εποχής.
1: Κύριο Μιχελογιαννάκη, οι αλλαγές πολιτικών.
0: Σε χάσαμε. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, Χρήστο.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, δεν μένω στον κύριο Μιχελογιαννάκη. Γενικά έχω μια δυσανεξία, μια δυσφορία και θεωρώ ότι είναι πολιτικό φαινόμενο που καλό είναι να περιοριστεί. Το πήγαινε έλα. Το πήγαινε έλα ανάλογα με τη συγκυρία, τη σκοπιμότητα, την ανάγκη. Και όταν δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογικές ούτε προγραμματικές διαφορές ή ανάγκες. Όταν δεν υπάρχει πολιτική μετατόπιση, απλά είναι μπαίνω στην πολιτική να ξαναμπω στο παιχνίδι, να διεκδικήσω μια θέση και δεν με ενοχλεί να δίνω λανθασμένο στίγμα στον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι σαν τις ποδοσφαιρικές ομάδες με τις μεταγραφές αεροδρομίου, με τις μεταγραφές, ούτε έχει σκάουτερ η πολιτική για να βρίσκει τα πρόσωπα που θα κερδίσουν την ψήφο των πολιτών. Και εδώ θέλει την αλήθεια σου. Και η αλήθεια είναι ότι η συνέπεια είναι πολύ καλός δείκτης αξιολόγησης πολιτικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι θα κάνεις? Έχεις αποφασίσει, θα παραμείνεις στον ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένη την κινητικότητα που υπάρχει στην ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά? Θα είσαι ξανά υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο πολιτικό και με συνέπεια, ναι, αλλά και σε ένα χώρο που όσο μικρός και αν είναι. Και αυτό δεν είναι ούτε πεσημισμός, ούτε υπερβολική μετριοφροσύνη, αλλά δεν θέλω να έχω στον αντίποδα ούτε βοναπορτισμό, ούτε μεγαλοειδιατισμό. Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που μιλά για πολιτική, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι σε ένα χώρο που παράγει προτάσεις, όπως οι νομοθετικές τροπολογίες για τα κάψιμα, για το ιδιωτικό χρέος. Θέλω να είμαι σε ένα πολιτικό χώρο που να μπορώ αυτό που λέω, όσο μικρός και αν είμαι, να δημιουργεί συνθήκες πολιτικής πρόοδου. Γι' αυτό μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταφέραμε μετά από πολλές διασπάσεις, ούτε ο Δημόκριτος δεν κατάφερε να διασπάσει τόσες φορές το άτομο, να μείνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που παράγει πολιτική, παράγει προγραμματικό λόγο και ελπίζουμε να μπορεί να γίνεται και θετικός καταλήτης εξελίξεων από αυτούς που θα έχουν την κεντρική ευθύνη της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά νομίζω ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν. Να είσαι καλά, καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Από το Σεράγεβο, ο φίλος ο Χρήστος, ο Γιαννούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά νομίζω βγήκαν αυτά τα οποία έπρεπε να βγουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή Κυριακή. Εγώ για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που δεν το βλέπω στο άμεσο μέλλον. Μάλλον ο Δένδιας θα είναι κατά την ταπονή μου άποψη μετά, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω πιθανότητα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Σοκράτη, που μου γράφει ότι ο Τσίπρας δεν πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά στον Άθος. Κάνεις λάθος, φίλε μου. Στην ανάρτηση που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε επιλέξεις στο Άγιον Όρος. Και έγραψε ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο ίδιος το ανέφερε, όχι εμείς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο

0: επισκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

0: Ένας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Αγώνες δρόμου στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, οι κάτοικοι της Κρήτης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, οι κάτοικοι σε Λασίθη, Ιερά Πέτρα, Ρέθυμνο, λόγω καταστροφής των δικτύων. Μεγαλύτερες ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Σέντρα σε ένα τέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Φτιάχνει ο καιρός, φτιάχνει ο καιρός. Βγήκε ήλιος, είναι... σήμερα θα είναι μια ωραία μέρα. Χαμός από μηνύματα. Ο φίλος ο κύριος Σοκράτης διευκρινίζει ότι το σχόλιο για τον Τσίπρα σχετικά με το Άγιο Όρος ήταν ειρωνικό, δηλαδή δήλωσε Άγιο Όρος αλλά ως άδειος πήγε στο άθος. Καλημέρα και καλές εκπομπές από την Κρήτη. Να είστε καλά κύριε Σοκράτη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Να είστε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Θα χάσουμε το σκόρο, Μιχαλογιαννάκης είναι τρομερός. Καλή εβδομάδα κύριε Παπαγιαννή.

Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα σας. Όποτε έχει αγώνα δρόμου στην Αθήνα, κύριε Παπαγιάννη, θυμάμαι τη γλυκιά γκρίνια του Δημήτρη Σούρα για τη σχετική αναστάτωση. Μας λείπει το 20 λεπτό συζήτησης που είχατε μαζί του για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, τα σχόλια και οι κέρυες επαγγελματικές του παρατηρήσεις. Ιδίως αυτή την εποχή πιστεύω ότι θα μας βοηθούσαν αρκετά. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σούρας. Δυστυχώς απεβίωσε, θυμάστε με τον τρόπο που απεβίωσε, και πραγματικά νομίζω ότι κι εγώ τέτοιου είδους τρόπο συζήτησης με άλλον συνομιλητή μου δεν έχω βρει. Ήταν εξαιρετικός κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη της φίλης Ιωάννας στον τρόπο που προσέγγιζε τα κοινωνικά και τα πολιτικά γεγονότα. Εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ένα μήνυμα, γιατί ειρωνευόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα για το Άγιον Όρος. Φίλε μου, εγώ δεν ειρωνεύτηκα κανένα Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω πού το άκουσες αυτό. Αντιθέτως, και χθες και σήμερα σχολίαζα ότι αν θέλεις ο Τσίπρας να φύγει από το σκληρό αριστερό κομματικό ακροατήριο, αυτό το 10-15%, και να απευθυνθεί σε άλλα εκλογικά κοινά, θα πρέπει να αλλάξει πολιτικό προφίλ. Θα πρέπει να προσεγγίσει τα εκλογικά κοινά με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας είχε συνηθίσει. Ουδέποτε ειρωνεύτηκα εγώ την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Στο λέω επειδή βλέπω πολύ επιθετικό το μήνυμά σου, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ από εμένα τουλάχιστον. Άσε για να κάνω και ένα άλλο σχόλιο που μου αρέσει. Πολιτικά πρόσωπα τα οποία δήλωναν άθεα κατά το παρελθόν με δημόσια τοποθέτηση και δήλωσή τους προσεγγίζουν διαφορετικά την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσουμε τώρα τον αγαπητό κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή Ηλίας του Πασό και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος. Είναι και υπεύθυνος εθνικής άμυνας ο κύριος Κατρίνης του Πασό. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα από την Ηλία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Πρέπει να λέμε την υποψηφιότητα, την ιδιότητα μάλλον, και την εκλογική περιφέρεια, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
1: Έρχονται εκλογές. Έρχονται.
0: Ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο την Πέμπτη στην Ελλάδα. Τι να περιμένουμε, τι βλέπετε εσείς ότι θα φέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιβεβαίωση της σταθερής σχέσης της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και βεβαίως. Νομίζω ότι θα τεθούν τα ζητήματα που έχουν σχέση και με την ενίσχυση των εξοπλισμών της Τουρκίας. Θυμίζω ότι πριν από 2,5 μήνες στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ άφησε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να συνεχίσει η Τουρκία να συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35, κάτι που δεν είναι καλή εξέλιξη για την χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα και της επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας, αλλά και γενικότερα της σύσφυξης των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, που νομίζω ότι είναι για μας μια σταθερή συμμαχία.
0: Ναι, να δούμε τώρα τι θα γίνει, τι θα φέρει η έλευση του Μαρκ Ρούμπιο στη χώρα. Για το καλώδιο θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Έχει ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα η Real News, κύριε Κατρίνη. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η αποστροφή του καθηγητή Συρίγκου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι έγινε, ότι η Ελλάδα στην περίπτωση της πόντης του Καλοδένιχτα της Κάσου δεν προχώρησε λόγω των απειλών της Τουρκίας και υποχώρησε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ιστορία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε κρεμότητα, με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει και τώρα να εκχωρήσει μια γαλλική εταιρεία και την ίδια στιγμή η Άγκυρα να λέει ότι δεν θα γίνει κάτι αν δεν πάρετε τη δική μας έγκριση. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να δείξει μια αποφασιστικότητα και κυρίως, κύριε Παπαγιάννη, ότι τόσο στον αμερικανικό παράγοντα. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο. Μιλάμε για ένα έργο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτικά συμφέροντα και θα πρέπει να ζητηθεί η επιβολή οικονομικών κυρώσεων για την παρεμπόδιση κατασκευής αυτού του έργου, το οποίο, το ξαναλέω, είναι ένα ενεργειακό ειρηνικό έργο και δεν έχει καμία σχέση με κάποια απειλητική στρατηγική της Ελλάδας ή της Κύπρου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός σε σιώδο κορυφής, πέρα από τη λεκτική καταδίκη, πέρα από την διαφωνία των Ευρωπαίων εταίρων, σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί και ο Επίτροπος Άμυνας, ο κ. Κουμπίλιος, όταν ρωτήθηκε από μένα στις Βρυξέλλες πριν από 4 μήνες τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν παρεμποδιστεί, μου είπε ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, εάν και εφόσον τρίτη χώρα παρεμποδίσει αυτό το έργο. Το ίδιο είπε και στο Γιάννη το Μανιά της, ανάλογη ερώτηση. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει, νομίζω, μια ενίσχυση της στρατηγικής της χώρας και μια απέτηση οι Ευρωπαίοι να δείχνουν αλληλεγγύη στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Αν και εφόσον συνεχίσει η Τουρκία, που από ό,τι φαίνεται εκεί συνεχίζει την ίδια πολιτική και αναθεωρητική στρατηγική.
0: Τώρα πάμε λίγο στα εσωτερικά μας, τα δικά μας, εντός δηλαδή της χώρας. Ανακοίνωσε ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης την προσχώρησή του, την συνεργασία του, δεν ξέρω πώς το εννοεί, την επιστροφή του σε γενικές γραμμές στο Πασόκ. Η ανακοίνωση προήλθε από τον ίδιο, όχι από το κεντρικό, από την Χαρελάου Τρικούπη και το Πασόκ. Θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς να προσωποποιήσουμε την επιστροφή αυτή, να το δούμε λίγο πιο πολιτικά. Όλο αυτό περιποιεί τιμή και σοβαρότητα για το πολιτικό σύστημα? Δηλαδή, όλη αυτή η αλλαγή κομμάτων μέσα σε 5-6 χρόνια, 4-5 ή και 6 κομμάτων μέσα σε μία τετραετία, κατά τη γνώμη σας, κάνει καλό στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ή όχι?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εμείς οι δύο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι εγώ δεν έχω φύγει από το Πασόκ ούτε ένα λεπτό.
0: Αληθές.
1: Ας
0: τις δύσκολες εποχές. Μα γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς, γιατί ήσασταν πάντα συνεπείς.
1: Της πολιτικής ιστορίας. Βεβαίως, έχουμε ξαναπεί και μαζί ότι το Πασόκ είναι σε μια άλλη φάση τώρα. Είναι σε μια φάση που ανοίγεται, μεγαλώνει, που πρέπει πλέον να δέχεται και κόσμο και στελέχη χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία του face control. Οι πολίτες κρίνουν και αξιολογούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και την παρουσία τους και την πορεία τους τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασόκ, βέβαια, αφορά όλα τα κόμματα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν μετακινήσεις προσώπων σε κόμματα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της άποψης, όμως είναι κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε πάρα πολλά κόμματα. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό, προσέξτε, στελέχη, έστω και αν έχουν μια ταραχώδη πορεία, τα οποία δέχονται αυτή τη στιγμή μόνοι τους και λένε ότι συντάσσομαι με τις αρχές, τις ιδέες και τις προτάσεις του Πασόκ, δείχνει ότι το Πασόκ πλέον είναι σε μια άλλη φάση. Είναι σε μια φάση πλέον που κερδίζει αποδοχή, κερδίζει στελέχη, που ο κόσμος το ακούει. Εγώ το βλέπω αυτό, κύριε Παπαγιάννη, βεβαίως δεν έχει μεταφραστεί γνωσκοπτικά ακόμα στον βαθμό που θα θέλαμε. Θεωρώ όμως σε κάθε περίπτωση ότι η ενίσχυση με κόσμο, με κοινωνικές ομάδες και με στελέχη είναι σημαντική. Μάλιστα. Και οφείλουμε για τον Πατρόκο.
0: Ένα σχόλιο και για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω.
0: Σε πολιτικό επίπεδο.
1: Δεν μπορώ να κρίνω τις πολιτικές, τις προσωπικές ή πολιτικές πολιτικές του επιλογές του κύριου Τσίπρα. Θεωρώ ότι πιθανόν και λόγω της δημοσκοπικής πίεσης που νιώθει, ίσως αυτή η κίνηση του μετάσταση τη στρατηγική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ
1: καλά,
0: για τη συνέντευξη. Καλή Κυριακή, να έχετε, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή να έχετε. Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός, με εξαίρεση την Κρήτη, που ευτυχώς έφυγε η βαριά κακοκαιρία, αλλά θα ταλαιπωρηθεί με μερικές βροχές ακόμα το νησί. Έσκησε σε επίπεδο τηλεθέασης το χθεσινό αφιέρωμα του Sky στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό συζητούσαμε έξω με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο που ακολουθούν. Έπιασε κάτι 40, 42% τηλεθέαση. Το παρακολούθησε ο κόσμος. Τον αγαπάει τον Γιώργο Μαζονάκη και πολύ περισσότερο συγκινήθηκε με τον τρόπο που κατέληξε ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σήμερα γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά στην Ιεροθέα και τον Ιερόθεο. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί πράγματι έγινε ένα μικρό λεκτικό λάθος στο δελτίο. Η Εθνική παίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Με λένε... Το δείχνει ο Α και το δείχνει και... Μισό λεπτό να σας πω ποιο άλλο κανάλι. Το δείχνει και δεύτερο κανάλι, συνδρομητικό. Τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Sports Prime, το Nova Sports Start, συγγνώμη. Αλφα TV στις 10 παρατέταρτο, παράλληλη μετάδοση, ζωντανή μετάδοση το βράδυ από τον, από την Nova Sports Start. Κανένα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A, του Nations League. Ο αγώνας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και επί της ουσίας θα βάλει τέλος στις υποχρεώσεις της Εθνικής σε αυτή τη διακοπή με τα δύο εναπομείναντα μάτς για την ολοκλήρωση του ομίλου να είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο. Τότε θα έχουμε δηλαδή συνολική εικόνα του ομίλου. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδος. Το έχει. Κερδίσαμε εκτός έδρας, γιατί να μην κερδίσουμε εντός.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη, να είσαι καλά, coach, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, του αξίζει αυτή η τηλεθέαση, γράφει η Κατερίνα, να είσαι καλά Κατερίνα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ξανθόπουλο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και είναι και ωραίο στο διάβα της ζωής του να επαναπροσδιορίζει την κοσμοθέασή του. Η επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιον Όρος θα είχε αξία και σημασία για τον ίδιο πάνω απ' όλα. Αν γινόταν, γράφει ο φίλος ο κ. Ξανθόπουλος, ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα, αν γινόταν σε νεκρό πολιτικό χρόνο και αν δεν τύχαινε τόσης προβολής. Ο άνθρωπος αυτός, κατά τη δική μου γνώμη, έλεγε ψέματα και υποκρινόταν. Τον έχω ικανό για τα ψηφαλάκια να πάει την 25η Μαρτίου για προσκύνημα γονιπετής στην Παναγία της Τίνου. Μην το εξαπίθανο, αγαπητέ κύριε Ξανθόπουλο, να το δούμε και αυτό. Εκλογές έρχονται, τα πάντα θα δούμε. Καλημέρα στη φίλη την Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα εδώ στα Χανιά έχουμε σχετικά καλό καιρό, δεν έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά τουλάχιστον σταμάτησαν οι βροχές, οι οποίες στα ορεινά χωριά και στους υπολείπους νομούς προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Τα είπαμε αναλυτικά νωρίτερα, Ιφηγένεια. Μας εύχεται καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή ήρεμη και επικοδομητική εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια μου, την αγάπη μας. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου, καλημέρα Γιάννη. Αρκετά με τις προγραμματικές εξαγγελίες και τα οράματα των πολιτικών. Αυτό που μετράει για τους πολίτες είναι η υπακοή των πολιτικών στην εντολή του στρατού. Αναφέρατε εκτέλεση εργασίας.
1: Στην αγιά γλώσσα της η μουσική.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον Καράμπαλη, που μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένας μικρός μεσαίος επιχειρηματίας που να μην χρωστά από 1η-1η του 25 μέχρι σήμερα τίποτα. Όχι, υπάρχουν. Το 35% χρωστάει. Να γράφουμε, Νίκο, μερικά πράγματα, αλλά να τα γράφουμε και να έχουν ουσία και να έχουν και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά το πρόγραμμα, το πρόβλημα μεγαλώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Στις νύχτας της σιωπή.
0: Και παρά τις αυξήσεις της δόσης, το πρόβλημα δεν λύνεται. Είτε είναι 70 ή 120 ή 240 δόσεις, το πρόβλημα για αυτόν που πραγματικά χρωστάει και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον αγαπητό. Εντάξει, ρε Αρίστο, είπε η κοπέλα κατά λάθος ότι παίζει σε ένα τέταρτο η εθνική. Εντάξει, τι έγινε δηλαδή. Έγινε ένα λάθος στο δελτίο, το διορθώσαμε. Εντάξει. Εσύ το μήνυμα που έστειλες, έχεις δει πόσα ορθογραφικά λάθη έχεις κάνει. 40 λέξεις έστειλες μήνυμα και 20 είναι λάθος. Α, εντάξει, έκανε ένα λάθος η Λίντα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε ότι παίζει βράδυ η εθνική. Καλημέρα φίλε Γιάννη και καλή δύναμη, μου στέλνει την αγάπη του ο Μιχάλης. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Αρένα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια με την Άιλη συνταγογράφηση. Να είστε καλά κύριε Αρένα. Κάναμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Να είστε καλά και πάντα με υγεία εύχομαι.

Λοιπόν, κοιτάζω να έχετε το νου σας, γιατί υπάρχουν θέματα με την κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σε Αθήνα και Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Ενημερωθείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι κλείνουν και σε άλλους δήμους της Αττικής θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε ενημερωθείτε για να μην εγκλωβιστείτε. Σε γενικές γραμμές σας λέω ότι στο κέντρο της Αθήνας η λεωφόρος Αλεξάνδρα σε μεγάλο τμήμα της είναι κλειστή, η Πατησίων επίσης, η Ευελπίδων, η Μαυροματέων, η Μάρνης, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου. Επίσης, έχουν ανακοινωθεί και έκτακτα μέτρα και στο τραμ. Κλειστοί δρόμοι και στον Πειραιά αυτή την ώρα. Γρηγορίου Λαμπράκη, Εκτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρων Ηρών, Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Πύλης, Λεωφόρος Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου, Ακτή Κουντουριώτου, Ακτή Μουτσοπούλου. Έχει θέμα και το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού πριν το επόμενο Σαββατοκύριακο, τις Παρασκευές 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Θα είναι μια εβδομάδα με σημαντικά και ενδιαφέροντα πολιτικά γεγονότα, εκτός από την έλευση του Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα, που νομίζω ότι θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Να σπάω, να περιμένουμε ανακοινώσεις και να δούμε πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα, που είναι και το σημαντικότερο όλων εδώ που τα λέμε, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Μη με κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό, εγώ πληρώνω. Θα έχουμε, αν θυμάμαι καλά, και προημερεσίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή, δεν το λέω με βεβαιότητα, ή αυτή την επόμενη εβδομάδα θα είναι. Θα δω το πρόγραμμα και θα σας ενημερώσω μέσω του αγαπητού φίλου του Νίκου και του Ρογκάκου. Και θα έχουμε βεβαίως και την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γενέθλια τα οποία είναι σήμερα, αλλά λόγω της εθνικής ομάδας που παίζει ποδόσφαιρο το βράδυ, θα μεταφερθούν υπό τη μορφή της εκδήλωσης, δηλαδή, και της ομιλίας του Πρωθυπουργού για αύριο το απόγευμα.

κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από λίγο με παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε ότι δεν θα έχουμε εντάσεις για το καλώδιο, αυτό θέλω να πιστεύω, και ότι το έργο δεν χρειάζεται άδεια, θα προχωρήσει κανονικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:56 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Αποχωρούμε εμείς, παραδίδουμε σκυτάλη στην κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, η οποία από χθες ανήκει στον όμιλο του Real FM. Την καλωσορίζουμε και πάλι. Και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς που ήμασταν και χθες και προχθές και σήμερα εδώ, στα μικρόφωνα του Real FM. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευση.
6: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
7: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? ΙΝ Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις από τον Real FM. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα και η Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν οι δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία την Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Κατολισθήσεις, χύμαροι και φερτά υλικά παντού στο νησί. Χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού. Μεγαλύτερες οι ζημιές σε Κράνια, Ζωνιανά και Λιβάδια. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της εθνικής μας ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Νίκες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κολοσσορόδου, Περιστέρι και Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Basket League. Αναλυτικά Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 75-68. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Επιστροφή στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες από σήμερα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί από 5 έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 22 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 23.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε στις 12 με όλη την επικαιρότητα, με αλλιώς. Ναι. Αλλιώς την επικαιρότητα.
0: Αλλιώς.
1: Βεβαίως, αλλιώς.
0: Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στέλνετε mail στούντιο papakirialfm.gr, τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανανού.
1: Και τα δελτία ειδήσεων.
0: Στη Λίντα Γιαννοπούλου.
1: Η Λίντα. Πάμε το τραγούδι το καλό. Το βαλές. Το καλό το τραγούδι που σου έδωσε η κυρία Ρίτσα. Α, μετά θα πάει.
0: Μετά το έχει βάλει, μετά το έχει προγραμματίσει.
1: Όχι, όχι, να το προγραμματίσεις τώρα, όχι μετά. Σε ναι. Λίγο. Λοιπόν,
0: σε λίγο, Νίκο μου.
1: Πήραν από μία ηλικιωμένη γυναίκα 100 λίρες. Τώρα το βλέπω εδώ. Εξαπάτησαν μία 70χρονη στην Αρκαδία. Της πήραν 100 χρυσές λίρες και 40.000 ευρώ. Τις είπαν της γυναίκας. Την είχαν πείσει ότι συμμετείχε σε μία αστυνομική επιχείρηση. Και την εγκατέλειψαν στο Μενίδη τελικά. Την άφησαν
0: την πήραν από την Τρίπολη.
1: Την πήραν από την Τρίπολη.
0: Από την Τρίπολη και την φέραν στην Αθήνα. Είναι έτσι, και απαγωγή
1: τρέχοντας.
0: Μαζί.
1: Όχι, ξέρεις τι. Πήγαν να την. Να μην σκεφτεί και πολλά. Ναι, ναι. Γρήγορα τη βάλαμε μέσα και τα λοιπά.
0: Καλά, οι απάτες αυτές είναι πάρα πολλές σε διαφορετικά επίπεδα με διαφορετικούς τρόπους και το ξέρεις. Είδες το άλλο με τα κρυπτονομίσματα. 8 εκατομμύρια ευρώ πήρανε.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Βρέθηκαν 10.000 άνθρωποι που τους πήραν 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κρίμα. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Τα κρύπτο γίνονται μέσα ηλεκτρονικά πρώτα απ' όλα, έτσι. Ή θα βάλεις ένα παιδί σου, ένα εγγόνι σου, κάποιον. Ή και ο ίδιος ηλεκτρονικά. Θα παίξεις μόνος σου αν θες. Θα ανοίξεις ένα λογαριασμό και θα παίξεις κρυπτονομίσματα. Να δώσω εγώ στο στρατιωτικό να μου πει να του δώσω κάς αυτά. Αυτό τι είναι.
0: 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν.
1: Προσοχή σε
0: δηλαδή,
1: αυτά.
0: Οι απάτες είναι πάρα πολλές και σου είπα σε διαφορετικά επίπεδα.
1: Πρόσεξε, η υπόθεση ως 70χρονης ξεκίνησε που της είπαν, ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Ναι. Αυτό που κάνουν συνήθως.
0: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Η γυναίκα δεν πίστηκε από όσα της είπαν. Τότε οι δράστες άλλαξαν τακτική. Τηλεφώνησαν ξανά με μια διαφορετική φωνή και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν από την αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες, το προηγούμενο, που ήταν οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι θα τις έστειλαν αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε να τους πιάσουν. Τους απατεώνες. Να πάει και η γιαγιά να πιάσει τους απατεώνες.
0: Κοίταξε.
1: Μαζί με τους αστυνομικούς. Ρε παιδιά.
0: Αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη απάτη που παίρνουν και λένε χτύπησε το παιδί σου, χτύπησε το αυτό, χτύπησε. Και...
1: Ναι, αλλά εδώ της είπαν θα έρθεις μαζί μας.
0: Το πήγαν πιο προχωρημένα.
1: Να πάμε μαζί να πιάσουμε. Είναι να έρθουν να μου πούνε εμένα, έλα μαζί να πιάσουμε τους κλέφτες. Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ πήγαινε, Νίκο. Καταρχάς να ξεκινήσω
1: εγώ θα
0: από το.
1: Πάω,
0: εσύ πήγαινε.
1: Εγώ θα πάω γιατί θα έχω και κάμερα μαζί μου. Κατάλαβε. Εγώ θα πάω να κάνω ρεπορτάζ.
0: Κάνει ρεπορτάζ πάνω από όλα στην είδηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η γιαγιά τώρα να πάει να πιάσει η γιαγιά του απαταιώνες. Για την κόρη της, έτσι. Μπορεί να το πάθει ο καθένας. Μπορεί να το πάθει
0: ναι,
1: ο καθένας.
0: Ναι, μπορεί.
1: Προσοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ
0: ναι,
1: στενό με αυτά. Πολύ στενοχωριέ με τις ειδήσεις.
0: Τα τηλέφωνα αυτά που παίρνουν σπίτι και τα αυτά έχουν γίνει και σε μένα έχουν γίνει. Σε όλους μας.
1: Εσύ πώς δεν πήγες μέσα.
0: Μα δεν πήραν εμένα, πήρα τη μάνα μου.
1: Α.
0: Και δεν πήρα μια φορά.
1: Γιατί δεν μας έπαιρνε η μάνα να πάμε με την κάμερα και
0: μέσα. Μέχρι να συνέλθει εκείνη νόμιζε ότι θα χάσω τη μάνα.
1: Προφανώ. Γιατί εμένα δεν τη έκαναν πέρσι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια αυτό.
1: Που τσι πάνε να δώσε μα λεφτά, μα χρωστάει ο γιο σου. Και στο τσακ του έκλεισε απ' έξω.
0: Εμένα μου άκουσε και τη φωνή να κλαίει και μου λέει ήμουν σίγουρη του είναι σίγουρη. Πώς είσαι σίγουρη τώρα.
1: Γιατί έκλαιγες. Κατάλαβες, η γυναίκα δεν είχε το νου της στη φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κλάμα.
0: Μην γίνει τίποτα παραπάνω δηλαδή. Ξέρεις, μας μείνει κανένας άνθρωπος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τώρα, η κριτική βούλιαξαν, παιδιά, πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου μαθαίνω τελείωσε.
0: Καλά, υποδομές έχει ζει.
1: Έτσι. Βέβαια, στο Μιλοπόταμο, 2.500 άνθρωποι.
0: Η στιγμή που στα Ζωνιανά εχθές σπάει το ποτάμι και μπαίνει το νερό μου στο χωριό, δηλαδή τι νερολάσπες, ξέρεις, και αρχίζουν και χτυπούν οι σιρήνες, ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων εδώ τώρα, Νίκο. Είναι παραπάνω από αυτό.
1: Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, η αγροτική παραγωγή. Ένα θέμα, δεν θα έχουν οι άνθρωποι να φάνε να πουλήσουν πράγματα. Δύο υποδομές.
0: Ναι.
1: Οι δρόμοι να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Προλαβαίνεις,
1: ρε παιδί.
0: Τους δρόμους τους φτιάχνεις τις υποδομές για να κρατήσουν το νερό το επόμενο που θα έρθει, προλαβαίνεις.
1: Όχι. Αυτό δεν ξέρω. Με τους κορμούς.
0: Γιατί είμαστε μπροστά, ο χειμώνας είναι μπροστά.
1: Με τόσα νερά,
0: με τα κορμοδέματα άρχισε πάλι.
1: Ό,τι υποδομές και να γίνουν, αν ξαναπέσει τόσο νερό, δεν είναι εύκολο. Δώσε μου λίγο χαρτάκι από εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Αυτό είναι χαρτί κουζίνας, Νίκο μου.
1: Κουζίνας θέλω κι εγώ.
0: Να
1: σκουπιστώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Κλείστε το μικρόφωνο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους Κρήτες. Απομακρύνθηκαν περίπου 30 κάτοικοι από τα Ζωνιανά και από το Μηλοπόταμο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται ποδός, σύμφωνοι. Μόλις κάτσουν οι λάσπες, κάτσουν τα νερά.
0: Γι' αυτό σου λέω, τώρα δεν μπορεί τώρα να τίποτα. Είναι πολύ μεγάλες καταστροφές. Είναι πολύ το νερό που έπεσε. Δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Έπεσε μέσα σε 72 ώρες. Έπεσαν 700 τόνοι νερό. Ήταν 1000 στον Ντάνιελ, σε λιγότερες ώρες βέβαια. Ήταν 1000 στον Ντάνιελ, 1200, εξαρτάται από την περιοχή. Είναι πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό.
1: Πολύ πράγμα. Λοιπόν, σε άλλη είδηση, πάμε σε social media. Κλειδώνει από 1η Ιανουαρίου το ίντερνετ για τους κάτω τους 15. Κάτω των 15 ετών, τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα social media. Θα πρέπει να επαληθεύουμε την ηλικία μας, η ευθύνη που έχουν οι γονείς για τις πλατφόρμες. Και θα εφαρμοστεί για τα παιδιά κάτω 15 ετών. Έτσι, για άνω των 15,
0: ναι,
1: με προσοχή.
0: Έχει ανακοινωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
1: Το Kids Wallet, το
0: ναι.
1: λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια πόρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, πρέπει να μπει όριο και πρέπει και μετά τα 15 το πώς οι γονείς θα παρακολουθούν τα παιδιά.
0: Είναι συγκλονιστικό το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα, Νίκο. Έχουμε σύγκρουση μηχανής με πατίνι.
1: Αυτά τα πατίνια.
0: Εκτοξεύτηκαν τα σώματα πολλά μέτρα μακριά και οι δύο νεκροί. Αυτά τα πατίνια.
1: Παιδιά, το πατίνι.
0: Αυτό το πατίνι.
1: Αν πέσει σε μία λακκούβα, θα σκοτωθούν. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να τα απαγορεύσουν.
0: Έχουν βάλει όρους για το πατίνι.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει νομοθεσία. Ναι, λες ότι δεν φτάνουν. Ναι, σε αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουν. Ρίτσα.
0: Μπορεί να μην φτάνουν, ναι.
1: Γιατί αν τώρα εγώ σου λέω φοράς κράνος, πας με 20-30 χιλιόμετρα κτλ. Ωραία, εκεί σε μία λεωφόρο. Και πέτσε μια λακκούβα και πέτσε. Και πέτσε μπροστά στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ότι μπορεί να γίνει το χειρότερο, ναι. Ότι απαγόρευση δεν μπορεί να γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω και αυτά τα παιδιά, ρε γάμοτο. Πάμε στην αριστερή λωρίδα ή στη μεσαία. Πού πάτε, βρε παιδιά μου, καλά. Μην πηγαίνετε. Δηλαδή...
0: Και ανάποδο στο δρόμο είναι.
1: Ναι, ρε γάμοτο.
0: Πολλές φορές ανάποδο χένα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, οι πτήσεις μειώνονται λόγω καυσίμων. Δεν πάμε ταξίδια. Πρώτα απ' όλα αυξάνονται.
0: Τι χαρά είναι αυτή, Νίκο.
1: Αυξάνονται τα εισιτήρια. Και μειώνονται οι πτήσεις.
0: Ναι.
1: Λόγω των καυσίμων.
0: Δεν μπορούμε όμως... να πάμε ούτε ένα μέρος στο άλλο. Θα πάμε ταξίδι.
1: Έχουμε όμως μια παράταση στην καλοκαιρινή σεζόν, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η αύξηση του αεροπορικού καυσίμου κατά 130%.
0: Ωραία, θα
1: βγούμε. Οδηγεί σε αυξήσεις και έτσι μήπως έρχονται προς το χειμώνα τώρα διακοπές που είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια. Να ξέρεις. Γίνεται παράταση στην περίοδο την τουριστική.
0: Ναι, κοίταξε, η Αθήνα νομίζω έχει μεγάλη τουριστική περίοδο. Ναι, δεν σταματάει.
1: Από εδώ περνάνε όλοι και μετά φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Και πλέον έρχονται και το χειμώνα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αν κατέβεις στο κέντρο, ακούς ξένα που λέω κι εγώ. Ακούς ξένα, πολλά ξένα.
1: Κινέζικα, αμερικάνικα. Ναι, ναι, ναι. Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα. Άσε με.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να σας πούμε, έχουμε στην Αθήνα σε Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων. Επηρεάζονται πολλοί δρόμοι. Το πεδίο του Άρεως είναι ο τερματισμός, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε το Greece Race for the Cure 2026 με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.
0: Είναι πολύ ωραία. Έχω τρέξει αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, να μην παίρνουμε αυτοκίνητα τώρα κάτω, θα πάθουμε ζημιά κάτω με την κίνηση. Τα μέσα μεταφοράς, παιδί μου, το μετρό κάτι.
0: Ξέρεις, σήμερα δεν είναι και η πολλή κίνηση στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η μεγάλη κίνηση, δεν είναι η καθημερινή.
1: Ναι, αλλά όσο και να έχει, αν είναι κλειστό.
0: Εάν εκδεθεί, ναι.
1: Να ξέρεις τι εννοώ, παιδί μου. Θα υπάρξουν...
0: Να μην μπλοκαριστεί ο κόσμος. Ναι. Να ενημερώνεται.
1: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πατησίων, Ακαδημίας και την Αμερικής. Θα έχουμε προβλήματα, προσέξτε. Πάμε. Το τραγούδι να βάλεις εσύ, κύριε Μορτάκη. Λοιπόν. Βρε, βάλ' το που δεν θες. Λοιπόν.
0: Βάλ' το που δεν
1: θες. Στην Ισπανία, στεγαστική κρίση υπάρχει.
0: Ναι, ενώ εδώ είμαστε χαρά.
1: Μεγάλη.
0: Ενώ κοίτα, μ' αρέσει που κοιτάς τα αυτούς άλλους. Για άκου.

0: Βεβαίως.
1: Έτσι, το αφιερώνουμε.
2: Ωραίο. Έτσι. Το τραγουδάκι.
1: Είναι σβερμούτ και τζιν.
2: Αυτό.

0: Βεβαίως.
1: Ωραίο, ωραίο τραγούδι,
2: σταθερώσαμε τον κύριο Μαρτάκη μαζί.
1: Είδατε εδώ τη μαρτυρία του οδηγού που είδε έναν τεράστιο βράχο να πέφτει μπροστά του στην Ιερά Πέτρα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως οδηγούσε.
2: Σώθηκε.
1: Σκοτωνόταν ο άνθρωπος.
2: Σώθηκε στο παραένα, Είχε τύχει αυτό που λέμε, είχε τύχει.
1: Μπροστά του, μπαμ, έπεσε.
2: Είχε φοβερές κατολιστήσεις. Το νερό, καλά, είναι διαβρωτικό. Όταν βρέχει και επί τόσες ώρες, είναι ακόμα μεγαλύτερη διάβρωση.
1: Να σε ενημερώσουμε ότι αλλάζουν και τα φαρμακεία από το 27. Νέες προδιαγραφές για τα φαρμακεία των αυτοκινήτων που έχουμε μαζί μας. Τα kit που λέμε, των πρώτων βοηθειών.
2: Πήρα κι εγώ.
1: Πήρες.
2: Ναι, πήρα.
1: Μάλιστα, έχει 16 διαφορετικά είδη και όχι ό,τι να είναι, συγκεκριμένα πράγματα.
2: Εγώ προσέθεσα και μερικά πράγματα.
1: Έβαλες.
2: Ναι, βάζω εγώ αυτό. Το θέμα φαρμακείου είναι πολύ δυνατή. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ελαστική επίδεσμη διαφόρων μεγεθών έχεις.
2: Έχω.
1: Επιθέματα για πληγές και εγκάβματα και επιδέσμους στερέωσης.
2: Έχω.
1: Υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα. Πού θα μπει μέσα αυτό το kit, καλέ, ισοθερμική.
2: Ισοθερμική κουβέρτα δεν είναι αυτές που θυμάσαι, πυραϊκή, πατραϊκή.
1: Όχι, οι μάλινες δεν είναι αυτές.
2: Όχι, είναι αυτές υψηλές, παιδί μου. Δεν είναι υψηλές.
1: Ξέρω, παιδί μου, αλλά πιάνει χώρο το αυτό.
2: Όχι, μωρονικό, δεν πιάνει. Συμπιέζεται. Αυτό θυμάται την πυραϊκή, πατραϊκή ακόμα.
1: Όχι, θυμάμαι τη Νάουσα. Βέτλα Νάουσα. Έχουμε ακόμα στο χωριό. Ωραίες.
2: Υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν οι κουβέρτες ακόμα. Μαντιλάκια καθαρισμού. Α, για τα τραύματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Στα μαντιλάκια καθαρισμού, μήπως έβαλες και προσώπηση μέσα, μήπως έβαλες.
2: Όχι, κοίταξε, τις μάσκες τις έχω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, τα έχεις μέσα. Ινόπνευμα κτλ.
2: Κλασικά, ένα κλασικό φαρμακείο είναι. Ό,τι θες προσθέτεις εσύ από εκεί πέρα.
1: Βάζεις.
2: Ναι, ναι.
1: Καθόλου το φαρμακείο θα είναι βαλίτσα. Μα βάζω, θα είναι. Θα πιάσει το φαρμακάς. 52 χρόνια από την είδηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα, αύριο είναι η εκδήλωση.
2: Αύριο είναι η εκδήλωση, ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιστορικός ηγέτης. Το 1974, 28 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε δημόσια την είδηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αύριο το γιορτάζουν. Πέρσι δεν είχαν κάνει γιορτή, αν θυμάμαι. Φέτος θα κάνουν. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι δεν είχαν κάνει. Φέτος
1: ναι.
2: Κάνουν.
1: Ναι. 29 Σεπτεμβρίου του 1974 δημοσιοποίησε το πρώτο σχέδιο καταστατικού. Στις 4 Οκτωβρίου ο Καραμανλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύσταση της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η δυτική διακήρυξη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό. Την πατρίδα με τους ανθρώπους, την πολιτεία με τους πολίτες, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την ένωμη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
2: Θέλεις να καταλήξεις κάπου που διαβάζεις την δυτική διακήρυξη?
1: Όχι, λέω ότι μέχρι και σήμερα αυτά τα οποία είχε πει είναι ακόμα επίκαιρα εδώ.
2: Το έχει στείλει και ο αγαπητός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Καλημέρα, καλημέρα να το πούμε. Καλημέρα. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων.
1: Σωστό.
2: Έχει και τα στοιχεία, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Έβλεπα τη Σταματίνα Σταματάκου, την έχουμε βγάλει και εμείς εδώ.
1: Α, καλό κορίτσι και πολύ καλή.
2: 350.000 είναι τα καταγεγραμμένα δέσποτα. Πραγματικά όμως είναι 3 εκατομμύρια.
1: Τρία
2: εκατομμύρια.
1: Σκυλιά, δέσποτα.
2: Τα δέσποτα γενικά.
1: Γενικά.
2: Ναι. Γάτες.
1: Σκυλιά λιγότερα.
2: Ναι, λιγότερα. Γάτες. Και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε πάνω από 13.000 καταγγελίες για κακοποιήσεις και καταλήψεις. 13.000 το χρόνο, ε!
1: Πολύ. Παιδιά, πολύ. Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Ένας κουρέας στο Τέξας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ATM. Προφανώς τα έβγαλε και έφυγε αυτός. Είπε δε.
2: Ξέχασε 120.000 δολάρια.
1: Είναι χαλασμένο, σου λέει το μηχάνημα. Μήπως το πέταξε μετά. Λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Έχεις κάνει και σενάριο, ναι.
1: Παρέδωσε μέχρι και το τελευταίο σεντ ο άνθρωπος. Πήγε και παρέδωσε τα λεφτά.
2: Εντάξει,
1: μπράβο.
2: Σκέφτηκε ότι κάποιος άλλος θα.
1: Και μπράβο.
2: Θα άφηνε την τελευταία του πνοή κάπου.
1: Ναι, 120.000.
2: Και το Τέξας κιόλας, Νίκο. Μην τα χρωστούσε πουθενά.
1: Στο Τέξας.
2: Ναι, μην τα χρωστούσε και πρέπει να τα δώσει.
1: Λες.
2: Κατάλαβες, μια και κάνει σενάριο, κάνε το καλύτερο. Δούλεψε το λίγο.
1: Άκου τώρα και μια επική γκάφα. Λοιπόν, ακούστε, λέτε τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία. Δύο πολύ ωραία παιδιά.
2: Άρχισες πάλι τα ωραία
1: όμορφα
2: παιδιά.
1: Όμορφα και τα λοιπά.
2: Ωραία και όμορφα. Έλα.
1: Λοιπόν, δίνοντας τους όρκους, ο γαμπρός. Αντί να πει το όνομα της νύφης.
2: Τι είπε.
1: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης.
2: Δεν έχει γίνει όρκους. Αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό.
1: Έχει γίνει. Έχει γίνει και το TikTok έχει πάρει φωτιά. Ναι, έγινε viral.
2: Έγινε ο γάμος, όχι, ε.
1: Ο γάμος. Δεν ξέρω.
2: Αποκλείεται να γίνει ο γάμος.
1: Προκάλεσε θύελα, βέβαια, αυτό που καταλαβαίνετε.
2: Μπορεί θύελα να προκάλεσε ο γάμος.
1: Στο βίντεο λέει ο σύζυγος την ώρα που σκόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση την αποκάλεσε κατά λάθος Έμιλι.
2: Πώς τη λέγανε αυτή.
1: Εδώ δεν ξέρω για να δω πώς τη λένε. Ροζ. Όχι, ο Ροζ ήταν στα Φιλαράκια. Δεν ξέρω πώς τη λένε.
2: Αλλά είπε το όνομα της αδερφής της.
1: Ναι.
2: Την ώρα που ορκιζόταν αγάπη.
1: Η δική της ψυχολογία λένε ότι αν και καμία τελετή δεν είναι απόλυτα ψεγάδιαστη, συμπεριφορές που προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.
2: Τι ζητήματα, βρε Νικόλα, σε άλλο όνομα, βρε, βρε Μανάρη.
1: Της αδερφής ήταν, δεν ήταν.
2: Ρε Νικόλα, συγγνώμη, θα παντρευτείς εμένα και θα πεις της αδερφής μου το όνομα. Θα συνεχίσουν οι όρκοι αιώνιας αγάπης και πίστης και δεν θα διαλυθεί το μυστήριο επί τόπου.
1: Παιδί μου, αδελφή είναι, δεν είναι εξαδέρφη, δεν είναι κουμπάρα. Μπορεί να μίλαγε με την αδελφή σου για το γάμο.
2: Μα δίνει όρκους αιώνιας πίστης σε άλλη γυναίκα, καρδούλα μου.
1: Θα το διόρθωσε μετά.
2: Τι, να είπε τι, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, όχι, Έμιλι Ρίτσα. Δεν θυμάσαι στον αέρα.
2: Ναι.
1: Μαρίτσα.
2: Ναι. Τα θυμάμαι τα Μαρίτσα. Μαρίτσα. Ναι, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα μην τον φάμε και τον άνθρωπο.
2: Συμβαίνουν αυτά πού?
1: Στην Αυστραλία. Εντάξει, μην είσαι αυστηρή και εσύ τώρα.
2: Εντάξει, όχι, αφού συνεχίστε και το μυστήριο, όλα καλά.
1: Συνεχίστε.
2: Οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Που βρίσκει ωραίες ειδήσεις.
1: Θα βορεθεί πάρα πολύ στους άντρες, σας το λέω από τώρα. Το λευκό μακριμάνικο t-shirt το χειμώνα. T-shirt, βαμβακερό, μακριμάνικο.
2: Ναι, θα το φορέσεις δηλαδή εσύ.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: δεν το φορέσεις. Φορέσει.
2: Είναι βαμβακερά αυτά, ε.
1: Μπαμπακερά, ναι.
2: Τα μπαμπακερά κολλάνε λίγο πάνω.
1: Άνοιξε το, έχουμε ζεσταθεί εδώ στις 22, βάλω το Αντώνη. Ναι, όχι κολλάνε, θα το πάρω εγώ φαρδί.
2: Και τα μπαμπακερά έχουν.
1: Φαρδί θα το
2: δεν
1: πάρω.
2: Ναι, είναι, ξέρεις, είναι πάνω, κάνουν σχήμα.
1: Θα το φορέσω εγώ. Κάτσε ρε,
2: γι' αυτό
1: και
2: φοράμε,
1: 24,
2: γι' αυτό φοράμε και άλλα υφάσματα όλοι, λίγο πιο αυτά.
1: Βαμβακερά είναι και αυτά.
2: Μαζί με άλλα υλικά μέσα. Αυτές οι άσπρες.
1: Μακρυλικά, τι έχει.
2: Ναι, ναι, ναι, για να μην κολλάνε, αγαπούλα.
1: Τερλέ, πώς τα λένε.
2: Α, το τερλέγκα, έλα.
1: Τερλίνα.
2: Έλα, πάμε, πάμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Και για τη βαφή μαλλιών έχω να σου πω.
2: Εντάξει, θα σε ρωτήσω.
1: Μετά θα σου πω για το σεξ, το άγχος της επίδοσης. Υπάρχει ένα άγχος αυτή την περίοδο για τις επιδόσεις, ρε παιδί μου, και οι ειδικοί μιλάνε.
2: Αυτή την περίοδο, γιατί αυτή την περίοδο συγκεκριμένα.
1: Δεν ξέρω. Είναι σε η επίδοση το σεξ, πώς, γιατί δεν υπάρχει και τέτοια.
2: Δεν με ενδιαφέρει, Νικό. Πάμε.
1: Καλά, ρε παιδί.
0: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά

0: φώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένη.
3: Ιν Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη 1 το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Κλείνουν οι δρόμοι και στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής μεγάλου μέρους του δικτύου. Σεισμός μεγέθους 4,1 ρίχτερ στο Ρέθυμνο πριν από λίγο, επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στον αγώνα της Εθνικής μας Ποδοσφαίρου για το Nations League με τη Γερμανία.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας

0: από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Στους 22 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, στους 21 στα Γιάννενα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Κλείνουν οι δρόμοι της Αθήνας εν αλλάξ από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι την οδό Αμερικής λόγω αγώνα δρόμου.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Και όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, τα συμμαχικά, σε όλη τη χώρα.
0: Την καλημέρα μας.
1: Στο ραδιόφωνο των πόλεων. Real.
0: Πάμε να δούμε τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατά θέματα. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών.
1: Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολεοδομία Μυκόνου, καταπατητές 5 αστέρων. 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015. Συγκλονίζει το έυρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
0: Υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή? Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκησης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός? Επίσης, φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν 32χρονη το δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά. Δεν είναι μάχη για τη ζωή του.
1: Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος η τιμή του να πέσει στο 1,4 ευρώ. Τι συμβαίνει με τις τιμές φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Τι ζητάει η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής των ηγετών στις 15 Οκτωβρίου.
0: Αττική Οδός, ο δανεισμός μαμούθ των 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Τον Οκτώβριο του 2024 παραχωρήθηκε στη ΓΕΚ Τέρνα έναντι 3,27 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρή τραπεζική χρηματοδότηση. Έκτοτε, οι δύο εταιρείες του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψαν ετήσιες ζημιές άνω των 49,56 εκατομμυρίων ευρώ στο Real Money. Επίσης, μαζί με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων. Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπωρινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα είναι του Ιερόθεου και της Ιεροθέας,
0: ναι,
1: γιορτάζουν.
0: Ναι. Πολλά.
1: Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Θα πάμε πύραυλος, θα πάμε στο διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Τι λέει, Εθνική ημέρα ρολών σφολιάτας με κανέλα στη Σουηδία. Έχουν βγάλει ημέρα για τη σφολιάτα με την κανέλα.
0: Τώρα ο καθένας, κάθε λαός.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κάθε ημέρα λαός. Διαστημικών δυνάμεων στην Αμερική, Εθνική ημέρα βότκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Ρωσία έπρεπε, το περίμενα αυτό, τη βότκα. Και Εθνική ημέρα τάκος επίσης στην Αμερική. Ένα τάκος δεν μου έχεις πάρει να φάω.
0: Λες και τάκος, ναι.
1: Γελά. Τι γελάς, κύριε Μορτάκη. Δεν μου έχει πάρει. Λοιπόν. Θα σας πω σε λίγο για το άγχος και τις επιδόσεις στο σεξ, να το βρω.
0: Καλά, ναι, δώσε λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε καλημέρα στο Παντέλο, από το Ζεφύρι που μας έχει στείλει, στην Αφροδίτη που στέλνει για το θέμα των φοιτητών της Χίου, το οποίο επαναλαμβάνουμε και τίποτα δεν γίνεται. Στο Γιώργο τον Παναγάκη από την Ραβένα, είναι οδηγός. Καλές διαδρομές, Γιώργο, με προσοχή. Στο Μιχάλη. Για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων,
1: λέει και εκείνος.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Χάχρο, Μιχάλη.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Ναι. Λέει και κάτι άλλο μαζί, αλλά δεν λέγεται.
1: Τι, πού είναι ο Μιχάλη?
0: Είναι πιο ψηλά. Κατερινάκη, καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα που είναι πάντα μαζί μας εδώ. Στον Πίκο Απίκο που λέει και ο Γιωβάνοβιτς είναι ωραίος. Πάμε για την νίκη απόψε. Είναι ο μεγάλος αγώνας της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς, η πολύ ωραία ομάδα της Ελλάδας με πολύ δυνατούς παίκτες και εξίσου δυνατό πάγκο. Για να το πούμε και αυτό. Έτσι, γιατί έχει σημασία να έχει και πάγκο.
1: Ναι. Πάγκο, ναι.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τα φαρμακεία, λέει. Ο Θάνος.
0: Α, ο Θάνος.
1: Μήπως είναι για πάνε ενδεχόμενο και όχι για το όχημα. Τι για πάνε ενδεχόμενο?
0: Εννοεί το φαρμακείο, τα φαρμακεία αυτά που είπες.
1: Για πάνε, προφανώς για πάνε ενδεχόμενο. Καλημέρα στον Ιωάννη, ο Κώστας. Αχ, καημένη ρίτσα. Με το ρόκι κάνεις εκπομπή στο ring.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Και στον άλλο Κώστα που σου είχε στείλει για τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες, τον κύριο Μίκο, ο οποίος είχε στείλει τη συζήτηση που είχαμε χθες με την κυρία Κουφονικολάκου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποιος? Α, ο Κώστας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Τώρα, κυρία Κουφονικολάκου, καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, όλοι κρινόμαστε. Να, εσείς το κρίνετε, ρε παιδί μου.
0: Και στη Σβετλάνα που έχει στείλει για την ισοθερμική κουβέρτα που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
1: Γεια σου, Σβετλάνα. Όντως, ρε παιδί μου, λεπτή είναι πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λίλιαν, γεια σου.

0: Και στο Λευτέρη που έχει στείλει αυτός που βρήκε τα χρήματα, μάλλον κατάλαβε ότι τον καταγράφει η κάμερα της τράπεζας. Καλημέρα, καλημέρα Λευτέρη. Στον Προμηθέα που λέει για τα χρήματα, α, για τις συντάξεις προφανώς λέει, για τις συντάξεις. Καλημέρα Προμηθέα και σε σένα. Αχ, και στον Κώστα που λέει υπογραφή μετράει πριν από το γάμο, στο δωματιάκι μόλις μπει στην εκκλησία, το μυστήριο του γάμου παραμένει μυστήριο, ό,τι και αν πεις, ειδικά στην Ορθόδοξη τελετή, έχω ακούσει παπάδες να πηδάνε σελίδες ολόκληρες από το μυστήριο. Καλημέρα Κώστα.
1: Εντάξει, δεν κάνουν λάθος το όνομα όμως.
0: Ναι, σου λέει ισχύει πριν.
1: Παπάδες και γαμπροί. Το είπες.
0: Ναι, ναι, ο Άγγελος λέει ένα πολύ φοβερό σε γάμο στην Ελλάδα. Ο ιερέας έκανε λάθος και αντί να περάσει μετά το γαμπρό τη Βέρα στην ύφη, την πέρασε κατά λάθος στην κουμπάρα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν παραδίπλα. Δεν την. Ήταν δίπλα.
0: Τι λες, ρε Νίκο.
1: Εντάξει, παιδί, μπορεί να κάνει αυτό, γίνεται τώρα.
0: Γίνονται. Α, είναι κάτι συνηθισμένο, ναι.
1: Τα λάθη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, Νίκο.
1: Φαντάζεσαι, το θέμα δεν το πέρασε στην κουμπάρα. Φαντάζεσαι στο γαμπρό να πει άστι εκεί τη Βέρα.
0: Αν
1: τον παπά την έβαλε.
0: Εντάξει, μετά θα πέσει ξύλο.
1: Μην μετακινηθεί ο γαμπρός αριστερά και πάει δίπλα στην κουμπάρα.
0: Ναι, αλλά μετά θα πέσει ξύλο.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: να
0: πούμε εμεί
1: καμιά ηβισούλα.
0: Ναι.
1: Ανέβη και εμεί κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνει. Ο Δανίλη, καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα και στην Εβούλα. Γεια σου, Εύη μα. Καλημέρα.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά. Σα ευχαριστούμε. Θέλει και τάκο, λέει ο Ταμτάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα. Κάτσε ρε Κώστα και εσύ αμέσως.
0: Άλλος Κώστας λέει ότι του είπαν πως στη Γερμανία είναι υποχρεωμένοι και οι οδηγοί να έχουν απεινιδωτή. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο βέβαια, να έχουν τα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Και η χρήση απεινιδωτή, δηλαδή, και να έχεις απεινιδωτή. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις εσύ.
1: Να κάνουν κάποια σεμινάρια.
0: Εδώ και αυτοί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μωρέ, από το τίποτα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και μια απλή χρήση. Υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι.
1: Θα κάνουν σεμινάρια, ρε Σιρίζα. Δεν πάει άντε τώρα σου βάλει τώρα 5.000 βολτ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Κάτι θα έχουν κάνει. Αλλά από το τίποτα.
0: Ναι, από το τίποτα είναι μια λύση. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, τον γνωστό καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε Λιαργόβα.
1: Γεια σας.
2: Τι γίνεται τώρα, πώς πάμε, κύριε Λιαργόβα? Γιατί άλλοι λένε να αποπληρώνετε, λέει, τα δάνεια πρόωρα είναι καλό. Άλλοι λένε τα στερείται από την πραγματική οικονομία. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση είναι ψίχουλα. Τώρα εδώ τι γίνεται, πώς πάει η οικονομία πρώτα απ' όλα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η μία είναι ότι στο δημοσιονομικό τομέα πάμε καλά, δηλαδή έχουμε πλεονάσματα, μάλιστα υπερπλεονάσματα, αποπληρώνουμε τα δάνεια, παίρνουμε εύσημα από τους διεθνείς οίκους. Αυτό θετικό μπορεί να πει κανείς ότι είναι. Αλλά η άλλη πλευρά είναι η πραγματική οικονομία και αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο οποίος δεν έχει έτσι, δεν λέει τίποτα για τον ίδιο το ότι αποπληρώνουμε τα δάνεια τώρα, το ότι παίρνουμε, αναβαθμίζουμε την οικονομία μας, και αυτό που βλέπει είναι το τι πληρώνει καθημερινά.
2: Τι αγκομαχάει, αγκομαχάει στα ταμεία.
1: Αγκομαχάει. Είναι δύο πραγματικότητες που συνυπάρχουν, που δυστυχώς γίνονται όλο ένα και πιο ασφικτική, η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο ασφικτική για τα νοικοκυριά.
2: Υπάρχει λύση, κύριε Λιαργόβα, σε αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, η κυβέρνηση έχει και δεν δίνει, μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω? Υπάρχει κίνδυνος αν δώσει κάτι παραπάνω? Γιατί αυτό ακούμε από το οικονομικό επιτελείο και τον Πρωθυπουργό.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό δεν το, νομίζω το έχουν εμπεδώσει όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν συζητά να ξεφύγουμε όπως ξεφύγαμε στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το τηρούμε. Από την άλλη πλευρά, τα περιθώρια που υπάρχουν ποια είναι? Είναι εντός αυτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή με την οροφή των δαπανών, με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντός αυτού λοιπόν του πλαισίου, τι μπορεί να γίνει για να ανακουφίζονται περισσότερο ή λιγότερο τα νοικοκυριά?
0: Έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός προχθές, μιλώντας στην Κατερίνη, είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες ακόμα, ότι υπάρχουν κάποιες εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας ο ίδιος το περιγράφει, ναι, θα είναι βαρύς και δύσκολος. Και όπως είπατε κι εσείς, μπορεί τα μακροοικονομικά μέγεθη να είναι πολύ εντυπωσιακά ή να είναι πολύ καλά, ας το πούμε αυτό. Ναι. Αν ο άλλος δεν το καταλάβει στην τσέπη του, λίγο τον αφορά. Θέλω να πω, είναι συζήτηση σε μικρούς κύκλους μετά.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ. Τι θα περίμενα περισσότερο ή τι θα συμβούλευα το οικονομικό επιτελείο? Θα έλεγα να προσπαθούμε να βρούμε περισσότερες μόνιμες λύσεις στα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το διαβάζω, είναι ανακουφίζουμε και χρηματοδοτούμε κάποια προβλήματα, αλλά δεν χτυπάμε το κακό στη ρίζα του. Περισσότερο έχω στο μυαλό μου την ακρίβεια. Κάθε τόσο παίρνουμε μέτρα, υπάρχουν παλώματα, αν θέλετε, διάφορα τα οποία γίνονται. Βοηθάνε, ανακουφίζουν, δεν λέει κανείς ότι δεν βοηθάνε. Ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές, όλους. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα εξακολουθεί και το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας.
0: Ναι, είναι προσώρας λίγο αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω μέχρι την επόμενη αύξηση, μέχρι το επόμενο ενεργειακό κύμα, το οποίο θα ξαναφέρει πάλι αυξήσεις. Οπότε τα επιδόματα ή οι μειώσεις θα εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστες ώρες.
2: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Το βλέπουμε τις αυξήσεις του πληθωρισμού. Το 5,1 που ανακοινώθηκε πρόσφατα είναι πολύ μεγάλο.
2: Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, τι θα μπορούσε να γίνει? Να μειωθεί ο ΦΠΑ για κάποιο διάστημα και για κάποια προϊόντα, να μειωθούν οι ειδικοί φόροι,
0: στα το βασικά αντέχουν προϊόντα, αυτό. Δηλαδή η πρόταση της αντιπολίτευσης είναι στα βασικά προϊόντα, ναι, να μειωθεί.
2: Γιατί το πρόβλημα το βλέπουμε, όλοι το εστιάζουμε, σύμφωνοι.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να μειωθεί και ο ΦΠΑ ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και εντός του υπάρχοντος πλαισίου, κάτι το οποίο έκανε για παράδειγμα η Κύπρος. Mm-hmm. Κύπρος το έκανε. Μείωσε το ΦΠΑ, για παράδειγμα, στους καταναλωτές από 19% σε 9%.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και το φόρο κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το μείωσε δραστικά.
2: Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε όμως και μια Ευρώπη, κύριε καθηγητά, που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Τώρα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή το ότι ο Μητσοτάκης κάνει προτάσεις για τη ρίδα διαφυγής, δηλαδή τα αυτονόητα. Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες σου.
0: Ναι.
2: Αλλιώς ναι. δεν έχει νόημα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως δεν βλέπει το. Δεν συγκινείται τόσο πολύ με το πρόβλημα, η Επιτροπή εννοώ. Γιατί υποστηρίζει ότι εμείς σας έχουμε δώσει ευελιξία στο υπάρχον πλαίσιο. Κινηθείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά τελικά αυτό το πλαίσιο δεν επαρκεί προφανώς.
2: Προφανώς.
1: Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε σε διεθνές επίπεδο είναι ίσως η μεγαλύτερη μετά το 1974.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα δεν είναι ένα απλό προβληματάκι το οποίο έρχεται και εντάξει το αντιμετωπίζουμε. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ και να δώσει.
0: Η συζήτηση που γίνεται, κύριε Λιαγκόβα, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άκουσα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι αυτό και να γίνει δεν θα περάσει αυτόματα στην αγορά. Και κατά δεύτερον, δεν επιμερίζεται σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Δηλαδή, ούτε και αυτό θα περάσει. Εσείς τι λέτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
1: Το αν θα περάσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά. Ναι. Αν δεν κάνεις καθόλου ελέγχους, ναι, δεν θα περάσει. Άρα πρέπει να συνδυαστεί και με περισσότερους ελέγχους. Το δεύτερο, αν πάμε στους δρόμους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, θα δούμε ότι κινείται πολύς κόσμος. Δηλαδή, η βενζίνη πλέον δεν είναι αγαθό πολυτελείας. Είναι αναγκαιότητα.
0: Καθημερινότητα, ναι.
1: Είναι καθημερινότητα. Άρα το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και θα μειώσουν τα κόστη μεταφοράς. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι, το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί κατά την άποψη.
0: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
2: Μόνο όλοι μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά λέω.
1: Δεν χρειάζεται επιστολή.
0: Αυτό θέλω να πω. Ή μπορεί να το πάρει η Ελλάδα να το αποφασίσει και ως έκτακτη ανάγκη, ως έκτακτη λύση για συγκεκριμένο διάστημα.
2: Μπορεί, αλλά σου λέει βρίσκεται κάνα 2 δισεκατομμύρια. Κατάλαβες τώρα γιατί κολλάμε. Γι' αυτό λέμε τη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, λέμε τη ρήτρα διαφυγής γιατί λέμε να το κάνουμε πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Ναι.
1: Πάνω από το πλαίσιο το σημερινό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Η Κύπρος το έκανε εντός του πλαισίου.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέω
2: τώρα. Μπορεί.
1: Το κάνει, απλά είναι θέμα προτεραιότητας.
0: Μπορεί, είναι θέμα προτεραιότητας λέει.
2: Και εσόδων όμως.
0: Όχι, γιατί σου λέει να πάει κάτω, δεν σου λέει να πάει πάνω από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Ναι, βρεχάνουν μέσα. Ναι, κύριε Λιαγκόβα μου, τώρα αν ρίξω εγώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για 200 εκατομμύρια δεν λέει τίποτα. Το ναι. ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ενώ ναι. είναι μικρό, ε.
2: Προφανώς. Ναι, ναι. Ή θα πάρεις δραστικά μέτρα και θα πεις ότι ρίχνω σε ικανό βαθμό για να μειωθούν οι τιμές. Ναι. Δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ισχύει. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
2: Δηλαδή τώρα μην παίρνουμε ασπιρίνες, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Δεν αλλά... θα κάνει τίποτα. Α, ακριβώς. Είναι πολύ μικρή. Ναι.
2: Το ένα
1: θα
2: είναι αυτό.
1: Πρέπει να βρει και ισοδύναμα ενδεχομένως.
2: Εσείς ναι. ακούτε. Αυτό που λένε, μην αποπληρώσετε ρε παιδί μου τα 2-2,5 δις, κρατήστε τα λίγο, έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουμε να τα δώσετε ας πούμε στην οικονομία, λέω.
1: Κοιτάξτε, και αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων, θα μπορούσε να γίνει και έτσι, mm-hmm. αλλά η κυβέρνηση επέλεξε αυτό, για ποιους λόγους, mm-hmm. Εγώ διαβάζω και αντιλαμβάνομαι, για να δώσει ένα μήνυμα στις αγορές ότι πάμε καλά, να μας ανταμείψουν οι αγορές με χαμηλότερα επιτόκια. Mm-hmm. Βέβαια, σε ένα περιβάλλον όπου αυξάνονται τα επιτόκια, πάει κόντρα σε ένα ρεύμα. Εντάξει, είναι μια θετική κίνηση από κάθε πλευρά. Δεν μπορεί mm-hmm. να πεις το ότι να μειώνεις το βάρος για τα παιδιά σου. Δεν είναι καλό κάνεις.
2: Πάντως, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ο πληθωρισμός που πήγε στο 5,1. Βλέπουμε τα τρόφιμα που είναι για τρίτο μήνα αρνητικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Θεοδωρικάκος. Και εγώ είμαι ο πρώτος που ασκώ κριτική. Αλλά τελικά του Θεοδωρικάκου του βγήκαν οι συγκράτης των τιμών.
1: Του βγήκε αυτό, αλλά τελειώνει
2: το τέλος
1: του μήνα. Mm. Και βλέπετε ο πληθωρισμός είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Κόβεις το ένα κεφάλι.
0: Σωστό. Και βγαίνει από αλλού.
1: Είναι το Σωστό. Άλλο. Βγήκε τώρα από την ενέργεια.
2: Σωστό.
1: Τον άλλο μήνα μπορεί να βγει από τα τρόφιμα, γιατί τελειώνει η συμφωνία εκεί. Mm-hmm. Και πώς θα αντέξουν κι αυτοί. Mm-hmm. Και θα δούμε ανατιμήσεις εκεί.
2: Άντε ναι. να δούμε.
0: Μα και... βλέπω και την έρευνα του ΙΟΒΕ που λέει το 58% των οικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα, έτσι δηλώνει, και το 60% βλέπει την οικονομική του κατάσταση να χειροτεύει σε ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό με την καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ βλέπω και να φουντώνει και η ενεργειακή φτώχεια.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι οικοκυριά που δεν μπορούν να πάρουν ούτε πετρέλαιο, ούτε ξύλα για να...
2: Τίποτα.
1: Ναι, και να κρυώνουν και να είναι ενεργειακά φτωχοί.
2: Πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λιαργόβας, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
10: Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Real FM, η ώρα είναι 11.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις από το Real FM. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδό της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι-Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου διασύνδεσης με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη 1 το μεσημέρι για το γύρο Greece for the Cure. Τις ίδιες ώρες κλείνουν δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η 15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά, και τονίζει ότι από αύριο κλιμάκια ξεκινούν την καταγραφή των ζημιών. Αναφέρεται επίσης και στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας». Τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία αντιμετωπίζουν με το φως της ημέρας οι κάτοικοι της Κρήτης. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Ισπανία, επικρατώντας με 3-1 της Τσεχίας. Στη Ρίεκα η Αγγλία συνέτριψε με 7-0 την Κροατία, σημειώνοντας τη δεύτερη επιτυχία της στη διοργάνωση. Για τη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2 και Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα νότια και δυτικά η μέρα θα είναι ανεξιάτικη με θερμοκρασίες μέχρι 20 βαθμούς. Στα νότια και δυτικά τμήματα ο καιρός θα είναι ανεξιάτικος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 22, στη Θεσσαλονίκη στους 23.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή Κυριακή.
1: Εδώ είμαστε και τώρα είναι η ώρα να πούμε ότι αυτή είναι η χειρότερη ώρα για τσιμπολόγημα. Παχαίνει και ανεβάζει το ζάχαρο. Ποια είναι η χειρότερη ώρα και τι λένε οι ειδικοί, Ρίτσα, εσύ που είσαι και αθλητικός τύπος.
0: Ναι, τι θέλεις, Νίκο. Εσύ δεν είσαι, οπότε τι. Ότι δεν βρισκόμαστε πουθενά.
1: Η Έλα. Βασική αιτία, λέει, σχετίζεται με τον κυρκάδιο ρυθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού που ρυθμίζει, λέει, τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης.
0: Άρα τι ώρα είναι, κατέληξε κάπου.
1: Άρα δεν πρέπει να τρώμε το βράδυ αργά. Αυτό λένε οι ειδικοί. Καταλαβες.
0: Τρώω αργά το βράδυ.
1: Να μην τρώμε, λέει, ούτε σνά, γιατί και η ινσουλίνη, λέει.
0: Μέχρι να γυρίσει στο σπίτι, όταν γυρίζει κάποιο πολύ αργά στο σπίτι, τι ώρα τρώει.
1: Τη νύχτα παράγεται λιγότερη ινσουλίνη.
0: Ναι.
1: Τρως κιόλας.
0: Ναι,
1: η ινσουλίνη. Αλλά δεν μπορεί να παράξει πάρα πολύ η ινσουλίνη.
0: Ναι, τρώω αργά, Νίκο μου.
1: Τρώω αργά.
0: Μου κάνεις και μαθήματα διατροφής, θα πεθάνω. Θα πέσω ώρα στην Κηφισίας.
1: Μα εγώ. Όχι αργά, μην τρώμε αργά. Προσοχή. Το λέω για εσάς που τρώτε αργά.
0: Ενώ εσύ.
1: Και ο ναρκισισμός με έχει προβληματίσει. Έχουν επίγνωση συμπεριφορά στους ναρκισιστές. Ότι είναι ναρκισιστές.
0: Αυτό το στρες που σε καταβάλει για λάθος θέματα είναι κάτι συγκλονιστικό, Νίκο μου. Γιατί ποιος ξέρει.
1: Υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε, νομίζουμε ότι είμαστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Που δεν είμαστε τίποτα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Που δεν είμαστε τίποτα.
1: Η ανάγκη για θαυμασμό και η πεποίθηση ότι κάποιος δικαιούται ειδική μεταχείριση μπορούν να διαβρώσουν φιλίες, ερωτικές σχέσεις και οικογενειακούς δεσμούς. Δηλαδή, ένας νάρκισσος άνθρωπος. Mm. Δεν το καταλαβαίνει προφανώς για να το κάνει. Έτσι.
0: Καλά, έχει και διαφαθμίσεις αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν το γνωρίζουν προφανώς. Ναι, λέει, το γνωρίζουν, λέει μια καθηγήτρια.
0: Ναι.
1: Μετά από έρευνα που έγινε. Τα πιο απλά στοιχεία προέρχονται από την παρατήρηση των ψυχολόγων, λέει. Και αυτό που λένε είναι ότι και είμαι ναρκισσιστής και μπράβο μου. Γιατί κάνω αυτά που κάνω.
0: Μάλιστα, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ για την κακοκαιρία της Κρήτης και όσα είδαμε αυτές τις τρεις ημέρες. Επί της ουσίας, τρεις ημέρες ήταν τα πολύ έντονα φαινόμενα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
0: Ήταν πολύ έντονες οι βροχές.
2: Πολύ έντονες.
0: Και διάρκεια.
2: Είναι πάρα από τέσσερις μέρες, πιθανόν.
0: Α, τέσσερις μέρες. Ναι.
1: Τέτοια φαινόμενα.
2: Ξεκίνησε. Σήμερα έχουμε μέσα τα λιώματα. Έχει όμως αρκετές βροχές και σήμερα, τα οποία απλά επιδεινώνουν προβλήματα τα οποία υπάρχουν ήδη.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τέτοια φαινόμενα τα έχουμε ξαναδεί στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη τα είχαμε ξαναδεί λίγο μικρότερη ένταση το Φεβρουάριο του 2019. Είχε χτυπήσει κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στα Χανιά είχαν μεγάλες καταστροφές, είχαν πέσει γέφυρες. Ήταν Φεβρουάριος βέβαια, πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Τότε μάλιστα είχαμε δει ύψη βροχής ημερήσια αλλά και μηνιαία που ήταν πρωτοφανή για τη χώρα. Μέχρι που ξεπεράστηκαν από τον Ντάνιελ βέβαια το 2023.
0: Ναι, αλλά ήταν, τώρα μιλάμε για 700 τόνους αναστρέμα κάπου εκεί.
2: Και παραπάνω, ναι,
0: και παραπάνω.
2: Και τώρα βλέπω στη Σαμαριά, στο σταθμό που έχει το αστεροσκοπείο στην είσοδο του Φαραγγιού, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει τα 820 χιλιοστά.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Πάρα
2: δηλαδή,
0: πολύ.
2: Είναι, να καταλάβω ότι είναι το διπλάσιο από την κανονική βροχή που βρέχει στην Αθήνα σε ένα χρόνο.
1: Σε έναν χρόνο.
2: Σε ένα.
0: Δύο φορές.
2: Δηλαδή, αν το κάνουμε δύο φορές, σε δύο χρόνια. Ναι.
1: Τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί τι πρέπει να περιμένουν, κύριε Λαγουβάρε.
2: Σε σημεία όπως έγινε στο Ομιλοπόταμο, που εκεί επίση δέχτηκαν πολύ μεγάλη ψυχολογική, πάνω 500-600, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ πήγα στην περιοχή, γιατί ήμουν στην Κρήτη την Παρασκευή και είδα την κατάσταση και δεν ήταν ιδιαίτερο ακόμα το φαινόμενο. Έχουν πέρα το πρόβλημα τα μέσα στο χωριό, το έχει και διακοπή νερού από ό,τι διαβάζω, αλλά έχουν μεγάλες καταστροφές στους αγροτικούς δρόμους, στα ποιμιστά, έχουν σκοτωθεί πάρα πολλά ζώα. Και οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή σε όλες τις προσπέλαστες περιοχές όπου είναι τα ποιμιοστάσια, για παράδειγμα, που όπως ξέρουμε όλοι πηγαίνουν με δρόμους οι οποίοι είναι αγροτικοί, περνάνε ένα 4x4 σε φυσιολογικές συνθήκες. Τώρα έχουν σκαφτεί τα πάντα, έχουν φύγει τόνοι χώματος, έχουν καλυφθεί από πέτρες. Ήταν πραγματικά σαν να ξεπλύνουν.
1: Και καλλιέργειες έτσι.
0: Ήταν
2: ανατολικά στο Οροπέδιο Λεσιθίου.
0: Ήταν μεγάλη ραγδαιότητα η βροχή, είχε να κάνει με του διάρκεια είχε να κάνει.
2: Είχαμε και κατά περιόδου εξάρσει, αλλά ήταν η διάρκεια. Υπάρχουν περιοχές που βρήκε σχεδόν συνέχεια εδώ και τέσσερις μέρες. Με ελάχιστες διακοπές. Οπότε φανταστείτε αυτό, να έχει
0: 90 μέρες βροχή. Ναι, είναι
2: αυτό μαζεύει τεράστια. Και ακόμα και πάντα δεν έχουν τη ραγδαιότητα που βλέπει μια πλημμύρα τύπου Μάνδρα, α πούμε, ή κάποιο που έχουμε δει στην Αθήνα. Αυτή η βροχή όταν συσσωρεύεται σταδιακά. Οδηγεί πλέον σίγουρα σε κατολισθήσεις, σε φερτά τα οποία παρασύρονται, τα οποία πάνω κάτω.
1: Ο άλλος άνθρωπος που σώθηκε.
2: Την Παρασκευή η θάλασσα είναι καφέ. Ομιλοπόταμο. Και να το βλέπετε το φαινόμενο πολύ έντονο και με τη σμολόγη των ισχυρών ανέμων, το θηλωδόν ανέμο που είχαμε, να δει μια φρισμένη καθετή θάλασσα η οποία να χτυπάει τι ακτέ.
0: Είπε και ο Νίκο για το κομμάτι τη κατολιστήσεων. Είδαμε και τον άνθρωπο που σώθηκε κυριολεκτικά στο παραένα. Έχει πάρα πολλέ κατολιστήσει.
2: Την Εράπετρα, ναι.
0: Ναι, βέβαια το θέμα, ξέρετε, κύριε Λαγουβάρδο, είναι ότι αν προλαβαίνουν να κάνουν την όποια αποκατάσταση μπορούν, γιατί μπροστά έχουμε το χειμώνα. Επί τη ουσία είμαστε, δηλαδή ξεκίνησαν τα φαινόμενα πάρα πολύ νωρί. Μπροστά υπάρχει και ο Φεβρουάριος και ο Νοέμβριος που αν θυμάμαι καλά είναι πιο βροχερός μήνας. Ο πιο βροχερός μήνας, δηλαδή η αποκατάσταση πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους αποκατάσταση για τις επόμενες βροχές.
2: Ναι, δύο, σίγουρα θα πρέπει να γίνει άμεσα ό,τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί θα έρθει μπροστά μας η κακή περίοδος, όπως είπατε και εσείς. Άμεσα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλές συνθήκες, ανέβει η θερμοκρασία, αυτό θα βοηθήσει την αποκατάσταση. Αλλά δεν αποκλείεται κάποιος στη συνέχεια του Οκτωβρίου και μέσα στο Νοέμβριο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι ο πιο βροχερός μήνας στη χώρα μας, να έχουμε νέα φαινόμενα. Και μέσα στο χειμώνα συμβαίνουν. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι μεγάλες καταστροφές του 19 ήταν χειμώνα, μέσα στο Φεβρουάριο. Επομένως, έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να πληγεί. Έχουν πληγεί πάρα πολλοί υποδομές, της προστασίας δηλαδή των ανθρώπων, πέρα από τις καταστροφές που έχουν γίνει και στους ανθρώπους και στην παραγωγή που έχουν, που είναι κυρίως την οτροφία στο Μιλοπόταμο. Καλλιέργειες, κυρίως αγροτικές καλλιέργειες, παράδειγμα στο Λασίθι και στο Οροπέδιο Λασιθίου.
0: Έχουμε εικόνα για το χειμώνα, πώς θα είναι?
2: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Τώρα βέβαια αυτό.
2: Ξεκίνησε πολύ κρύος.
1: Δεν αφορά
0: αυτό
1: μόνο,
0: το λέω και
1: δεν
0: πολύ νωρίς.
1: Και δεν αφορά μόνο την Κρήτη, έτσι.
0: Όχι,
1: αφορά όλη τη χώρα, το τι θα γίνει σε όλη τη χώρα.
2: Προφανώς αυτό είναι. Τώρα χτύπησε την Κρήτη. Μπορεί με στον επόμενο μήνα είναι κάποια άλλη περιοχή. Τα έχουμε δει αυτά. Όλες οι περιοχές είναι ευάλωτες, με εξαίρεση πολύ λίγες οι οποίες δεν έχουν τέτοια φαινόμενα. Αν δει κανείς την καταγραφή των έντονων καιρικών φαινομένων και τον κάκο τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπει παντού σημάδια αυτών των καταστροφών. Με εξαίρεση στις λίγες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία που τα φαινόμενα εκεί συνήθως είναι λίγο.
0: Ναι, αλλά ας πούμε δυτικά, στο Ιόνιο, Κέρκυρα κτλ.
2: Εκεί έχουμε. Δεν συνέβη πέρυσι το χειμώνα, το χειμώνα στην Ήπειρο.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπαμε και την Ευρώπη. Ξεχνάς τα χιόνια και το κρύο και τα λοιπά, αυτό το τόξο, πώς το λέτε οι επιστήμονες κύριε Λαγουβάρδο εκεί, το θόλο, με τη ζέστη.
2: Ήταν υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη, ένα αντικυκλώνο, ο οποίος βοήθησε. Συνετέλεσε ότι να έχουμε αυτή την κακοκαιρία, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές, οι θερμοκρασίες δηλαδή που είναι σχεδόν ακραίες για την εποχή, για τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, οι θερμοκρασίες που βλέπουμε αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θα ανέβουν βέβαια, όπως σας είπε, σταδιακά από αύριο και θα επανέλθουμε έτσι πιο.
0: Φυσιολογικές για την εποχή, ναι.
2: Και πιο ευχάριστος καιρός. Ο καιρός την επόμενη εβδομάδα θα είναι καλός. Θα έχουμε γιακάδα, θα έχουμε υψηλές.
0: Η αίσθηση έχουμε είναι ότι ξεκίνησε λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Δηλαδή, θυμάμαι.
2: Είναι σωστή αυτή η αίσθηση.
0: Ναι, πολύ
1: μα
0: νωρίτερα.
1: Είχε καύσωνε το Σεπτέμβριο, παιδί μου. Πέρσι είχε καύσωνα.
0: Μα εγώ θυμάμαι ότι κάναμε θέματα στη τηλεόραση τον Οκτώβριο για το μπάνιο στη θάλασσα τις Κυριακές.
1: Μέχρι και τον Οκτώβριο.
2: Εικόνες βέβαια, σας το αναλαμβάνω.
0: Θα επανέλθουμε.
2: Ναι. Ο Σεπτέμβριος έχει τέτοιο φαινόμενο. Και ο Ντάνιελ, σας θυμίζω, και ο Ιαννός το 2020 ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο. Είχαν όμως σχετικά μικρότερη διάρκεια. Εδώ είχαμε πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτές 4-5 ημέρες πραγματικά γονάτισαν το νησί. Και δημιουργούν προβλήματα και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Παντού έχουμε προβλήματα. Εστιασμένα σε κάποια σημεία τα οποία αναφερθήκαμε και αναφερθήκατε κι εσείς. Το παραλαμβάνω. Πρέπει άμεσα να γίνουν όσα έργα μπορούν να γίνουν για την άμεση προστασία, ακόμα και με πρόχειρα έργα, να προστατευτούν από τις επόμενες καλοκαιρίες. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη κλίμα περίοδο. Είναι ο περίοδος των βροχών.
0: Των πραγματικών βροχών. Αυτό που είναι. Ναι, που ξέρουμε.
2: Την ώρα τους. Αλλά για την εποχή, για τα ύψη βροχή, εγώ εκτιμώ ότι αυτές οι βροχές θα το ανακοινώσουν αύριο το στοσκοπείο, γιατί περιμένουν τη γιώση και σημερινές βροχές. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρότερες τουλάχιστον των 20 ετών, θα ξεπεράσουν δηλαδή τα ύψη βροχή αυτά που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019. Δεν θα φτάσουν στα επίπεδα του Ντάνιελ, ο οποίος παραμένει μακράν η χειρότερη κακοκαιρία που έχει χτυπήσει ποτέ τη χώρα μας, με απίστευτα ύψη βροχή τότε και τις τεράστιες καταστροφές που είχαμε. Προσεγγίζει όμως σε αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λαγουβάρδος μαζί μας, ο διευθυντής
0: του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Πρέπει να ζούμε με αυτά πια, Ρίτσα. Δηλαδή, αυτή η κλιματική αλλαγή.
0: Τώρα, κοίταξε να δεις 4 ημέρες συνεχόμενης βροχής.
1: Πρέπει να ζούμε με αυτά.
0: Δεν μπορούμε. Δεν είμαστε όμως μια χώρα που έχει τέτοιες υποδομές.
1: Νομίζω
0: να
1: καμία τέτοια χώρα, Ρίτσα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Με τόση ραγδαιότητα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά μπορεί τώρα λίγο καλύτερα, αλλά.
0: 4 μέρες τώρα συνεχόμενης βροχής. Και επίσης σου λέω ότι ο Νοέμβριος, που θεωρείται ο πιο βροχερός μήνας του έτους, είναι μπροστά. Δηλαδή πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Και επίσης έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Λαγουβάρδος, ότι δεν έχουν φτάσει σε όλες τις περιοχές. Δεν έχουν δει τι γίνεται στα πυμνιοστάσια, στις καλλιέργειες. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι αποκομμένες κυριολεκτικά.
1: Στη Μήλο, τι γίνεται, πώς πάει ο καιρός? Ο Αντώνης μου στείλε μήνυμα. Καλημέρες.
0: Καλημέρα, λέει. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Πώς είναι ο καιρός, τι είναι, καλός?
1: Καλά είναι, θα μας στείλει τώρα να δούμε.
0: Θα ανέβει η θερμοκρασία. Κάτι είναι και αυτό, ότι θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικές για την εποχή στη χώρα μας, έτσι, όχι την εποχή.
1: Είχε κρύο και κρυάκι και κυκλάδες αυτές τις μέρες.
0: Καλά, παντού είχε κρύο. Βάλαμε μπουφάν.
1: Βουλόμενο γράμμα διαβάζω. Λέω στις κυκλάδες. Και ήρθε η ώρα για την έρευνα, το άγχος της επίδοσης στο σεξ. Κάτσε ρίτσα, πού πας?
0: Φεύγω, δικό μου, όταν
1: περίμενε.
0: Όταν αρχίσει αυτά τα θέματα, φεύγω, μάνα.
1: Αν νιώθετε ότι σας βαθμολογούν στο κρεβάτι. Και τι απαντάει ψυχολόγος?
0: Γιατί έχεις τέτοια αγωνία, πρέπει να.
1: Δεν έχω, βρε, την έρευνα είδα. Εγώ δεν έχω άγχος.
0: Γιατί δεν
1: κάνω. Λοιπόν, όταν το σεξ σας θυμίζει, λέει, περισσότερο σκηνή παράστασης που πρέπει να αποδείξετε κάτι, εδώ χάνετε, λέει, τη σύνδεση και την απόλαυση, λέει η καθηγήτρια. Το άγχος μοιάζει σαν να βαθμολογείστε. Δηλαδή η πίεση σας απομακρύνει, λέει, από τη στιγμή και κάνει δύσκολο, δεν σε αφήνει ελεύθερο. Την έρευνα, λέω.
0: Εντάξει.
1: Τι λέω. Και οι γυναίκες όμως είναι το ίδιο. Επικεντρώνουν και αυτές έχουν άγχος.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Ναι, δηλαδή έχει μια προσδοκία η γυναίκα να δείχνει ο άλλος, λέει, τέλειος. Να έχει διάρκεια, να κάνουν ό,τι τέλος πάντων.
0: Εμείς γιατί ασχολούμαστε με αυτό, είπαμε τώρα.
1: Γιατί είδα την έρευνα μπροστά μου, ρε παιδί.
0: Αφού δεν μας νοιάζει. Αφού δεν μας νοιάζει.
1: Ανθρώπους που είναι.
0: Γενικά μιλώντας. Ναι. Ας τις διαπιστώσεις.
1: Ναι, αλλά έχουν, λέει, και οι γυναίκες άγχος και οι άντρες άγχος.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Πήγαινε τώρα.
0: Δεν μπορώ να πάω, μου κόπηκαν τα πόδια.
1: Πήγαινε.

Τώρα που έφυγε η Ρίτσα, να πω και το υπόλοιπο. Μα ακούει ο Μορτάκης. Υπάρχουν, λέει, και οι στατιστικές αποφυγής για το άγχος. Που δεν είχαν τα ίδια θετικά αποτελέσματα. Λέει, κάποιοι συμμετέχοντες προσποιούνταν οργασμό κτλ. Απλώς, λέει, να τελειώσουμε τη διαδικασία της έρευνας, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ενώ άλλοι παρέμεναν, λέει, σιωπηλοί, αποφεύγοντας την επικοινωνία με τον σύντροφό τους. Δηλαδή, τους να προκορεδεύσουν την έρευνα, κατάλαβες, για να τελειώνει η διαδικασία. Τέλος πάντων, είναι ένα άγχος και αυτό, ας το λύσουμε.

0: Τώρα που βγήκε σήμερα την υπόλοιπη έρευνα.
1: Ναι, εντάξει, Βρενικό μου, εντάξει, ευτυχώς.
0: Για τη βαφή μαλλιών πρέπει να σου πω.
1: Θα μου πεις άλλη ώρα.
0: Μέχρι πόσες φορές το χρόνο επιτρέπεται με ασφάλεια.
1: Εντάξει, θα σας ερωτήσω. Όταν οτιδήποτε είναι να κάνω, εγώ θα σε ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι βλέπω ότι τα ξέρεις όλα.
0: Μα αυτά τα πιτσικάτα θέλουν.
1: Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη. Για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα και για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου Αγοραστού και όχι μόνο, αλλά και για το πώς εξελίσσεται η ίδια η δίκη. Κύριε Αποστολίδη, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς και το βάψιμο των μαλλιών. Θα σας βοηθήσει ο συνεργάτης σε δίκη.
1: Ναι, θα τον βοηθήσω, του πέρασω εγώ ένα.
2: Γιατί είστε ευχάριστοι σαν παρέα και σας παρακολουθώ και χαίρομαι γιατί έχει και το ενδιάμεσο το χιούμορ και δεν έχει αυτό το πείκνωμα.
1: Δεν σωζόμαστε αλλιώς.
2: Είναι πραγματικά. Λοιπόν, μετατέμπει, κοιτάξτε, είμαστε σε μια διαδικασία ακόμα που εκφράζεται ο πόνος των γονιών. Δεν έχουμε πει ουσιαστικά στην αποδεικτική διαδικασία. Η αποδεικτική διαδικασία πιστεύω θα ξεκινήσει κάπου αρχές του Νοεμβρίου και εκεί πλέον θα αποκαλυφθούν όσα αποκαλύφθηκαν και από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, διότι τέσσερα πράγματα και για τους ακροατές σας να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Πρώτον, διαψεύστηκαν πανηγυρικά τα αφηγήματα κυβερνητικών στελεχών και όσους σχολίαζαν προς αυτή την κατεύθυνση ότι εντάξει δεν ήταν τίποτα, το βάζωμα ξεπάζωμα. Δεύτερο, παράνομα παρεμβήκανε διότι η κυρία Σούρλα, η ανακρίτρια που είχε αναλάβει, απαντάει στην κυρία Μιλιώνη, την ανακρίτρια του Ανάδοτου Δικαστικού Συμβουλίου, ότι εγώ δεν είχα καμία ειδοποίηση, καμία προειδοποίηση, αλλιώς θα υπήρχαν πρωτόκολλα να μην κουνηθεί ούτε η μία πετρούλα να γίνουν οι εξετάσεις. Άρα εδώ αυτό είναι ένα έγκλημα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης στην αλήθεια.
1: Άκουσα, ένα λεπτό πριν συνεχίσετε, παρακαλώ, κύριε Αποστολίδη, άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων, ωστόσο από την ανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι κανένα στοιχείο δεν χάθηκε.
2: Εντάξει, αυτό δεν αληθεύει, είναι λάθος παντελώς. Και λέω λάθος παντελώς από την άποψη ότι δεν θα ψάχναμε σήμερα να κάνουμε εκταφές των παιδιών. Εάν υπήρχαν ιατροδικαστικές εξετάσεις θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα κυνηγάγαμε το ξυλόλιλο 2,5-3 χρόνια και ασφαλώς θα υπήρχε μια ηθική διάσταση να μάθει ο κάθε γονιός πώς το παιδί του έφυγε. Ποια ήταν η αιτία. Και να σας πω και κάτι που αποκαλύπτει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στέλνει δύο άτομα με πολιτικά που είναι αποκλειστικά στο να διερευνούν την αιτία της φωτιάς. Και εκεί ο επικεφαλής περιφερειάρχης της πυροσβεστικής, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο λόγος ήταν προφανής γιατί θέλανε να κουκουλώσουν και να συγκαλύψουν, και του λένε σηκωθείτε φύγετε. Προσέξτε, μιλάω στελέχη της ΕΕ.
0: Σωστό.
2: Δεύτερο, ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας ενώ βγάζει ανακοίνωση στις 1 του μηνός και στις 2 ότι ενεργοποιήθηκε το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για τις ανθρώπινες ζωές, την προστασία κλπ. Και ψεύδονται ότι δεν ενεργοποιήθηκε κανένα σχέδιο, ότι απλώς μαζευόμασταν εκεί. Τρίτο, ο κύριος Τριαντόπουλος αναφέρει ότι ξέρετε εγώ ήμουνα παρατηρητής, λέει κάποιος τουρίστας. Κοιτάξτε, έρχεται όμως και τον διαψεύδει έγγραφο από τον κύριο Μπρατάκο, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που λέει ότι κύριε πήγαινε εκεί να συντονίσεις τα πράγματα. Η λέξη συντονισμός δεν είναι παρατήρηση. Γιατί, κοιτάξτε, εάν δεν ο υπουργός ανώτατος στην αρχή εκεί, αν στοιχειοδός είχαν σεβασμό απέναντι στους νεκρούς, γιατί ήταν διάσπαρτα τα σώματα, εάν δείτε μέσα που περιγράφει για 7 μέρες, βρίσκανε σώματα στον χώρο.
0: Κύριε Αποστολίδη, σωστό.
2: Παρακαλώ.
0: Βάλτε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα με ειδήσεις και παρερχόμαστε σε εσάς. Σας παίρνουμε σε 4 λεπτά.
2: Άστε καλά.
3: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στη

0: μεγαλώνεις, τελειώνεις.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί.
8: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία το πεδίο του Άρεως μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τις ίδιες ώρες κλείνουν οι δρόμοι στον Πειραιά με αφετηρία τη Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Πετρούπολη από την οδό Κολοκοτρώνη λόγω αγώνων δρόμου. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η 15η Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Από αύριο ξεκινά η καταγραφή των ζημιών και των προβλημάτων που άφησε πίσω της κακοκαιρία. Τα φαινόμενα βρίσκονται σε ύφεση, αλλά έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, καλλιέργειες και σπίτια. Χωρίς νερό και ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων σε μεγάλο μέρος του νησιού.

0: Real Weekend στους 97,8. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, ζητάμε μαζί με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, για τη διαδικασία, για τη δίκη, για τα ευρήματα και για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Κύριε Αποστολίδη, και πάλι καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και πάλι, και θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάποια μέρα να συζητήσω στην εκπομπή σας. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα ένα βιβλίο μου, Τέμπη κατηγορώ, 450 σελίδες. Το οποίο είναι βιωματικό κυριολεκτικά από το πρώτο βράδυ μέχρι σήμερα που συνεχίζουμε, και αισθάνθηκα μια τεράστια ηθική ικανοποίηση όταν βλέπω το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς μου.
4: Μάλιστα.
5: Τους ισχυρισμούς μου για την αλλίωση του τόπου της, του εγκλήματος, και ταυτόχρονα αυτό που επισημαίνει το βούλευμα, ότι κοιτάξτε, εδώ παρεμποδίσατε την δικαιοσύνη. Ακούστε, αυτό το παρεμποδίσατε την δικαιοσύνη, ας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Όταν ακούω κουβέντες, επιτρέψτε μου, από τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος λέει είναι πολιτική δίωξη, βάλθηκαν αεροπαγίτες να κάνουν πολιτική και να κάνουν δίωξη τον κύριο Αγοραστό. Σέβομαι το τεκμήριο αυτοότητος. Όπως είπατε, αν θέλετε, και ο κύριος Πιατόπιος, και σου λέγω θα δώσω τη μάχη της αυτοότητας. Αυτό στη δίκη αδίκη θα πρέπει να το σεβαστείς.
3: Ναι,
5: δεν
3: σωστά.
5: Είναι εκδικητικός. Αλλά όταν ακούς κουβέντες ότι γίνεται πολιτική δίωξη από αεροπαγίτες, τότε πραγματικά δεν υπάρχει όριο στο ψέμα.
4: Κύριε
5: Αποστολίδη. Δεν υπάρχει όριο στη συγκάλυψη.
4: Εγώ θέλω. Εγώ
5: παρακαλώ.
4: Βλέπω εδώ ότι εσείς έχετε δηλώσει δημόσιο ότι και η κυβέρνηση και το δημόσιο επιχείρημα να μεταθέσουν τις ευθύνες στους σταθμάρχες αποκλειστικά. Και απομακρύνοντας από την κορυφή ότι υπήρξαν παραλήψεις που ενίσχυαν τη συγκάλυψη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για τη μη κλίση μαρτύρων παλιότερα, δεν ξέρω αν ήρθαν οι μάρτυρες που εσείς ζητήσατε.
5: Όχι, δεν έχουν έρθει, και το πρώτο που επισημαίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το δεύτερο έχω ζητήσει και συνεχίζω αυτό τον αγώνα. Είπατε, είναι ντροπή, πρόκληση, θεσμική εκτροπή, και έχω επανειλημμένα αναφερθεί στην έδρα αλλά και με άρθρα μου, το να βρίσκεται το δημόσιο, δηλαδή ο θήτης έρχεται να παριστάνει το θύμα, όταν το έγκλημα, όπως έχω τονίσει, είναι κυρίαρχα πολιτικό, γιατί η κύρια πηγή του εγκλήματος αφορά την πολιτική ηγεσία, τα εργολαβικά συμφέροντα και τους πρόθυμους οργανισμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν στοιχειωδώς αυτοί οι θεσμοί, δηλαδή η πολιτική ηγεσία και οι οργανισμοί, λειτουργούσαν, δεν θα είχαμε κανένα, μα κανένα δυστύχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερο κάτι που καταλογίζω για την πολιτική ηγεσία είναι όταν ο κύριος Καραμαλής λέει στη Βουλή ότι κύριοι, εγώ δεν έκανα έκτοτο τον ανάδοχο, παρά ότι καθυστέρησε από το 2014 και στο 2016 θα έπρεπε να τελειώσει, γιατί θέλω να συνεχιστεί το έργο.
4: Mm-hmm.
5: Ακούστε και κάτι που δεν έχει βγει στην δημοσιότητα.
4: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
5: Ακριβώς. Ο κύριος Καραμαλής κάνει πρόσθετη σύμβαση συμπληρωματική 13,5 εκατομμύρια που ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας του λέει παράνομα το έκανες. Δεύτερο, να γίνει ένα έργο από το 5 του 21 στον 7ο μήνα του 22, στη γραμμή του θανάτου, δηλαδή Λάρισα Νέα Τέμπη, δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Πήρε δύο παρατάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Χαραμαλής, τον ενημέρωσαν τα στελέχη του και οι γραμματείς ότι μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πραγματικά, κουκούλωμα, ιδιαίτερα το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, έχοντας γνώση και με επανειλημμένες παραστάσεις μου, θα είναι η παραπομπή της πολιτικής ηγεσίας στο ειδικό δικαστήριο. Δεν προκαταλαμβάνω. Και αυτό που ζητάω και εγώ και άλλοι γονείς είναι η αναβάθμιση των ποινών και ασφαλώς να μην γλιτώσουν από τη τιμωρία
4: της Αποστολίδη.
5: Γενικής Γραμματής. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε Παγκόσμια ημέρα ζώων.
3: Ναι, βέβαια.
4: Και θα είναι μαζί μας.
3: Βεβαίως, θα είναι η κυρία Λαμπρινή Κουβαρά, είναι πρόεδρος του ΣΚΑΡΣ. Μια ΣΚΑΡΣ. Πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μαχητική. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
4: Μας φωτογράφησε και εμάς η γυναίκα. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν τι λέγανε.
3: Έγινε σημερολόγιο.
4: Θα είμαστε χάλια.
3: Όχι, εντάξει, έλεγε, πάμε.

0: Μάλιστα, να... ο Αντώνης, τρία βίντεο, ναι, τώρα. Φουρτούνα, πολύ εκεί. Έχουμε στις Κυκλάδες.
1: Α, στον καιρό, λες.
0: Στη Μήλο. Κοίτα.
1: Ναι, σε, εντάξει, έχει.
0: Έχει φουρτούνα.
1: Έχει ανοίξει ο ουρανός.
0: Έχει ανοίξει,
1: βέβαια.
0: Έχει ανοίξει, βέβαια.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: βέβαια, έχει ανοίξει.
0: Ανάλογα ποια πλευρά πας.
1: Καταγράφει και ωραία, και τραβάει ωραία βίντεο, ε.
0: Βέβαια. Είναι ρεπόρτερ ο Αντώνης.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Sing Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Σήμερα με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά για τη χώρα μας, αυτά που τουλάχιστον ξέρουμε τα επίσημα, γιατί υπάρχουν και τα ανεπίσημα, και οι 13-14.000 κακοποιήσεις και εγκαταλείψεις ζώων. 3 εκατομμύρια τουλάχιστον λένε ότι είναι τα αδέσποτα ζώα στη χώρα μας. Όταν σβήσουν τα φώτα αυτά, τα ξεχνάει κανείς και πάμε του χρόνου πάλι τα ίδια να λέμε. Θα μιλήσουμε τώρα με τους SCARS. Οι SCARS είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση, όχι σε αριθμό ανθρώπων, είναι πολύ μάχημη οργάνωση. Εδώ στην Αττική είναι οι SCARS. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί τους. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Λαμπρινή Κουβαρά, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την καλημερίσουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Κουβαρά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Να πούμε λίγο για τους SCARS, 5 πράγματα για να σας γνωρίσει και ο κόσμος, όσοι δεν γνωρίζουν δηλαδή το έργο σας, γιατί είναι πραγματικά πολύ, πολύ μαχητικό.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, προσπαθούμε πολύ. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών που κάποιοι ήταν σε άλλα σωματεία ή κάποιοι προσπαθούσαν να βρουν ένα χώρο έτσι να οργανωθούν τα πράγματα και να γίνουν λίγο πιο καλύτερα και να έχουμε βοήθεια ο ένας με τον άλλον. Είμαστε σωματεία τα τελευταία 10 χρόνια. Περίπου κινούμαστε στο χώρο της Αττικής. Οι περισσότεροι από εμάς μένουν στα νότια προάστια, αλλά όχι μόνο. Οπότε προσπαθούμε και κινούμαστε σε όλους τους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε, είτε εντός Αττικής είτε εκτός Αττικής, όταν ας πούμε πάμε διακοπές ή οτιδήποτε.
0: Και ας μην είσαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά είναι αρκετά μαχητική και προσπαθείτε και με διάφορους τρόπους να συγκεντρώνετε χρήματα για να μπορέσετε και για τις φιλοξενίες και για τα ιατρικά έξοδα και για τις υιοθεσίες, γιατί είναι και δύσκολες υιοθεσίες, έτσι δεν είναι, κύριε Κουβαρά?
2: Ναι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς περισσότερο, έχουμε περισσότερο γάτες, γιατί δεν έχουμε καταφύγιο, οπότε είναι πιο εύκολο να διαχειριζόμαστε τον πληθυσμό. Προσπαθούμε να βγάλουμε γάτες από το δρόμο, οι οποίες δεν θα μπορούσαν έξω να επιβιώσουν, δηλαδή ζώα τα οποία είναι ανάπηρα ή είναι υπέργυρα. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και έχει κάποια ηλικιωμένα ζώα, να τα αφήνουν στο δρόμο ή να τα αφήνουν σε κάποιο κτηνίατρο. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε μια δεύτερη ζωή και μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα αυτά τα ζώα. Οπότε,
0: ειδικών αναγκών ζώων. Ναι.
2: Και όχι μόνο. Τώρα είναι η εποχή που εμείς λέμε ότι βρέχει γατάκια. Υπάρχουν παντού μωρά γατάκια, ειδικά στα αυτοκίνητα, σε πάρκα. Τα αφήνουν, τα ίδια μπαίνουν για να προφυλαχτούν και βρίσκονται κάπου πολύ πιο μακριά. Οπότε ναι, και αυτά είναι δύσκολο και έχουν την ανάγκη μας για να επιβιώσουν τον πρώτο καιρό. Οπότε
3: λεφτά, βρίσκουμε λεφτά. Υπάρχει κάποιος, δίνουν οι άνθρωποι, τι κάνουν?
2: Κυρίως εμείς, όπως όλα τα σωματεία στην Ελλάδα, είμαστε εθελοντές, οπότε ξεκινάμε πρώτα από τη δική μας τσέπη, το δικό μας χρόνο, και στη συνέχεια ζητάμε από τον κόσμο και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα με διάφορα μπαζάρ που γίνονται, με εκδηλώσεις όπως γίνονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, διάφορες εκδηλώσεις από τα σωματεία. Εμείς ας πούμε κάθε χρόνο, και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, κάνουμε ένα ημερολόγιο, οπότε μέσα από τη φωτογράφηση των ζώων μας και διάφορων ανθρώπων οι οποίοι είναι προβεβλημένοι, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πάλι χρήματα, οπότε προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους.
0: Και έχετε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου δείχνετε την παρουσία σας και μπορεί να σας βρει ο κόσμος ως SCARS. Είναι πολύ εύκολο να σας βρει κάποιος να σας βοηθήσει. Εσείς είστε και ειδική παιδαγωγός, πηγαίνετε και στα σχολεία?
2: Ναι, αυτό που προσπαθούμε είναι να ενημερώσουμε τα παιδιά από πολύ νωρίς ότι τα ζώα με τα οποία συνδυώνουμε στον αστικό ιστό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει. Και σίγουρα κάπως οι γάτες έχουν σχετιστεί πολύ με τα σκουπίδια, τη βρωμιά, σε όλους, και στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους.
0: Τις φόλες και διάφορα άλλα, ναι.
2: Τις φόλες, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στον αστικό ιστό οι φόλες δεν είναι τόσες πολλές πλέον, ευτυχώς, όσο ήταν παλιότερα.
0: Αυτό που βλέπουμε στην περιφέρεια, λέτε, ναι, είναι διαφορετικό.
2: Στην περιφέρεια σίγουρα συμβαίνει πολύ περισσότερο. Όχι ότι δεν συμβαίνει εδώ ή ότι δεν βρίσκουμε μωρά γατάκια στα σκουπίδια. Απλά έχει περιοριστεί. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε πώς να συνδυώνουμε με τα ζώα, πώς και εμείς που φροντίζουμε τα ζώα να μην δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και για τα ζώα και για τους όλους τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Πώς δηλαδή αντιδρούν τα παιδιά, πώς τα βλέπετε, πώς βλέπετε τη νέα γενιά?
2: Σίγουρα είναι πολύ πιο ανοιχτοί και κάποιοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα. Κάποια είναι πολύ πιο φοβισμένα, πράγμα το οποίο έρχεται από την οικογένειά τους. Σίγουρα πολύ περισσότερα παιδιά τώρα πλέον έχουν κάποιο ζωάκι στο σπίτι. Δυστυχώς, θα πούμε από τη δική μας την πλευρά, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ζώα, οπότε και το παράνομο εμπόριο των ζώων και των σκύλων και των.
0: Ναι, ρατιών, η εκτροφή σε αυτή η παράνομη.
2: Είναι ήδη
0: ναι.
2: η παράνομη εκτροφή, οπότε υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι, τουλάχιστον με ένα κατοικίδιο στο σπίτι. Όχι πάντοτε με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, αλλά γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς και πηγαίνουμε στα σχολεία. Όσο περισσότερο γίνεται και όσο μας προκαλούν.
3: Ναι, αλλά πολλά γατάκια, ρε παιδί μου. Πολλά γατάκια. 3 εκατομμύρια είναι αδέσποτα τα γατάκια.
0: Αφού δεν υπάρχουν στηρώσεις, άμα δεν
2: γίνουν στηρώσεις. Πρέπει να υπάρχουν στηρώσεις. Μία γάτα από 4-4,5 μηνών μπορεί να γεννήσει, που σημαίνει ότι μπορεί να γεννήσει και 3 φορές μέσα σε μία χρονιά. Οπότε καταλαβαίνετε, η μία γάτα μπορεί να κάνει μέχρι και 12 απογόνους.
0: Πολλαπλασία. Αν δεν υπάρξει πρόγραμμα στηρώσεων, και αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Κουβάρα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι.
0: Είναι το πρόγραμμα στηρώσεις. Οι στηρώσεις είναι το Α και το Μ.
3: Πώς να κάνεις όμως. Πώς να κάνεις τόσες στηρώσεις.
2: Εμείς προσωπικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων μας πηγαίνει εκεί, δηλαδή στις περιοχές που εμείς ζούμε, στις γειτονιές μας, προσπαθούμε όσο γίνεται να κάνουμε περισσότερο στηρώσεις.
3: Δηλαδή θέλω να πω, δεν λύνεται το πρόβλημα τώρα άμα κάνεις σε μια γειτονιά ή σε 5 ή σε 10.
0: Όχι, θέλει να είναι πιο μαζικό πράγμα. Έχεις δίκιο.
2: Πιο μαζικό, αλλά αν ο καθένας μας κάνει στη γειτονιά του, γιατί σίγουρα οι Δήμοι παίρνουν κονδύλια για αυτό το κομμάτι.
0: Δεν τα επιστρέφουν όμως, ελάχιστοι Δήμοι είναι αυτοί που είναι ενεργοί.
2: Ναι, δεν υπάρχει ακόμα πάρα πολύ οργάνωση. Σε κάποιες περιοχές ασχολούνται περισσότερο με τα σκυλιά, ίσως επειδή δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, οπότε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων πηγαίνει εκεί. Οι γάτες είναι πιο αόρατες, θα έλεγα, στον αστικό ιστό.
0: Αλήθεια.
2: Οπότε δεν φαίνονται τόσο πολύ, δεν δημιουργούν τόσα προβλήματα, ίσως κάποιες φορές. Όπως μια γέλη σκύλων, για παράδειγμα. Οπότε, ναι, αυτό που κάνουμε είναι συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Μερικές φορές και εμείς το νιώθουμε ότι είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, αλλά δεν μπορούμε να.
3: Όχι, να συνεχίσουμε.
0: Δεν μπορεί να
3: συνεχίσουμε. Η ημερολογιάκι θα βγάλετε για το 27.
2: Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι αυτό.
0: Θα έρθουμε κι εμείς, να ξέρετε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς είμαστε πρώτοι.
3: Θα έρθουμε, θέλετε, δεν θέλετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διαλέξτε μήνα και ερχόμαστε.
2: Πρόσκληση και για την προσπάθειά σας και για την ενημέρωση, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Να ενημερώνεται όσο γίνεται περισσότερο κόσμος και ο καθένας από εκεί που μπορεί να κάνει.
0: Σας βρίσκει κάπου σήμερα κάποιος, έχετε κάποια, είσαστε κάπου.
2: Συγκεκριμένη εκδήλωση όχι. Υπάρχουν κάποιοι εθελοντές μας που έχουν πάει στο Penny Marathon και τρέχουν με τα σκυλιά τους.
0: Α, στο Penny Marathon, ναι.
2: Ναι, ναι. Οπότε σήμερα.
0: Και αυτή είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
2: Σίγουρα. Και αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι σήμερα είναι σημαντικές.
0: Αρκεί να μην σβήσουν τα φώτα και ξεχαστούν όλα.
3: Καλό κουράγιο, τι να πούμε.
2: Είμαστε όλοι μας καλό κουράγιο.
0: Σε όλους μας, σε όλους μας.
2: Προσπαθούμε. Οπότε και η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν είναι μόνο το πεδίο που κάνουμε εμείς, είναι και το κομμάτι το δικό σας που προβάλλετε όλες αυτές τις προσπάθειες των εθελοντών.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς είμαστε πάντα στο πλευρό σας και το ξέρετε. Να το ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ορίστε, Παγκόσμια ημέρα ζώων, έχουν δραστηριοποιηθεί όλοι οι άνθρωποι. Ένα πολύ μεγάλη δουλειά, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτό. Και όπως είπες, ξέρεις, και οι ίδιοι το νιώθουν ότι καμιά φορά κάνουν μια σταγόνα στον ωκεανό αυτή η προσπάθεια.
3: Αλλά
0: δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Και δεν θέλεις.
3: Λοιπόν, ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο.
0: Γεια σου, Λεωνάρδο.
3: Καλή εκπομπή, καλή νέα εβδομάδα. Καλημέρα σα. Αφού την αγορά την έχει ρυθμίσει ο κ. Γεωργιάδης, πού είναι το πρόβλημα, δεν σας κατάλαβα. Λέει μια Ρίτσα, συνανόμα της.
0: Γεια σου Ρίτσα.
3: Γεια σου Ρίτσα. Σωτήρης, καλημέρα, καλή Κυριακή. Οι φοιτητές στοιχείο καλύτερο να πληρώσουν πανάκριβε στήρια. Αυτό με τυχείο θα τρελαθώ. Πρέπει να βγάλουμε το Δήμα, δεν ξέρω ποιον. Ή το Δήμαρχο.
0: Ο Δήμαρχο,
3: ρε παιδί μου.
0: Ο Δήμαρχος
3: είναι. Τα κτέλ που είναι ιδιωτικά εκεί.
0: Ιδιωτικά είναι εκεί.
3: Άμα είναι
0: εσύ είσαι από το νησί, ρε παιδάκι μου, ξέρεις.
3: Άμα είναι θέμα κτέλ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ είσαι και από το νησί, δεν το
3: ξέρω. Ο Θάνος, καλημέρα παιδιά, λέει. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Αν μειώναμε το ελληνικό φόρο αντί για την επιδότηση, ποια ήταν η οικονομική διαφορά.
0: Αυτό που ρωτήσαμε τον κύριο. Το ρωτήσαμε τον κύριο.
3: Οι ειδικοί φόροι γενικά είναι 4 δις το χρόνο.
0: Α, γενικά ναι.
3: Οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα.
0: Ναι.
3: Τώρα ανάλογα τι θα μειώσει και πόσο. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον Μαρούλη, καλημέρα. Ο Άγγελος. Τα δεις πάνε στο Ζελένσκι, λέει κύριε Ρογκάκο, όχι στους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Καλημέρα, Άγγελε.
3: Ο MS. Κάτσε ρε εσύ, MS. Ξεφτιλίζεστε, λέει. Γεια σου. Ξεφτιλιζόμαστε, λέει MS. Τι να κάνουμε εδώ. Όλα στη ζωή είναι.
0: Καλά μου, δεν έγινε.
3: Ο Λοΐζος. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω, λέει η κυρία Μπιζόγλη, και ακούω και τον κύριο Ρογκάκο, λέει. Ο κύριος Λαργκόβας, λέει, τα είπε όλα αχλαδιά.
0: Δεν έχει μπερδευτεί η λέξη. Μπορεί να έχει μπερδευτεί την ώρα που έγραφε να μπερδευτεί και η λέξη.
3: Ο Θόδωρος λέει: καλημέρα, μου κάνετε συντροφιά, να είστε καλά. Ο Θοδωρής από την Γλυφάδα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Και στο στράτο, την Γλυφάδα. Καλημέρα. Ναι,
0: καλημέρα και σε εκείνον.
3: Στον Νίκο, καλημέρα. Σας εύχομαι υγεία και ζωντάνια ζωής.
0: Στο Stranger,
3: παιδιά, πολλά.
0: Στο Stranger που μας λέει: χρόνια σας πολλά. Προφανώς δεν λέει για την, το Αγίου Ιεροθέου. Καλημέρα, Stranger, σε ευχαριστούμε.
3: Η Κατερίνα Κάβουρα. Μα, κύριε Ρογκάκο, λέει: τη ακάτεψε στην κυρία Ρίτσα μας. Έφυγε τρέχοντα. Το κορίτσι μας λέει, δεν την ακούμε, σας ευχαριστώ. Αχ, Ρίτσα μου, λέει, τι περνάω.
0: Γεια σου,
3: Κατερίνα. Κάτσε, Κατερίνα. Να πούμε και τις έρευνες, να μην τις πούμε, τις επιστημονικές.
0: Πιτσικάτες.
3: Πιτσικάτες και πιτσικάτες και έρευνες. Ναι. Λοιπόν, έχει αφιέρωμα σήμερα ο Γιώργος
0: Κολοκοτρώνης. Στην αγαπημένη μου.
3: Στη Γαλάνη.
0: Στη Γαλάνη.
3: Και θα είναι μια εκπληκτική εκπομπή. 12 με 3 και μπράβο του που το κάνει. Είναι μια φορά το μήνα ο Γιώργος το κάνει.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν έχει και γράμμα, τις έβγαλε όλες εχθές.
3: Μια χαρά.
0: Ναι.
3: Ωραιότατα. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε από αύριο.
3: Με υγεία και χαρά. Βγήκε ήλιος εδώ στην Αττική.
0: Επιτέλους.
3: Στην Κρήτη να δούμε τι θα γίνει.
0: Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα φαινόμενα με τον κύριο Λαγουβάρδος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλό πρωινό.

0: Real FM.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε.
4: Εγώ μπλοκ.

στα τάστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόση

0: ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Ρήμες συντροφιά που έφτιαχνε παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Inkefalonia 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Προέχει να μην αφήσουμε την ενεργειακή κρίση να γίνει εθνικό αδιέξοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως λέει, θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη, λέγοντας ότι ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε και έδρασε προκαταβολικά. Εν τω μεταξύ, ξεκινά από αύριο η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω τη κακογερία. Σε ολόκληρο το νησί έχουν πλημμυρίσει καλλιέργειες και σπίτια, πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί καθίζηση, χωρίς νερό και ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι λόγω καταστροφής των δικτύων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 54χρονη γυναίκα οδηγός ταξί, την οποία δάγκωσε στο αυτί 35χρονος μετά από λογομαχία. Καθυστερήσεις και τροποποίηση στα δρομολόγια του προαστιακού προς Κιάτο λόγω πυρκαγιά σε μέρος της γραμμής στο ύψος της Νέας Περάμου.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη του φετινή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 σημείωσε ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κυριάρχησε στο Grand Prix του Μπαχρέιν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ιταλό Kimi Antonelli με Mercedes και στην τρίτη τον Βρετανό Lewis Hamilton με Ferrari. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι στα 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές, σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με

0: Από εδώ και πέρα τρυφερά.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάνω.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
11: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Δυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Να διατηρήσει το αίτητό της στην πρώτη κατηγορία του Nation League θέλει απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπα στη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα με τις εμφανίσεις που κάνουμε, ανέφερε ο διεθνής αμυντικός Κώστας Τσιμίκας, συμπληρώνοντας ότι το απόψινό παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το μάτς στη Γερμανία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε με 1-0. Επίσης, στις 10 παρατέταρτο απόψε παίζουν Ολλανδία-Σερβία, Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: ζήσω. Θυμίσου όμως πως αξέχασες τη μίσου, πως θα μου πήρες και τα έχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις, και μετά σκόνη και τρίψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμίσου όμως πως αξέχασες τη μίσου, πως θα μου πήρες και τα έχασες τη μίσου. Στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις, και μετά σκονή και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι. Σκονή και θρύψαλα θα γίνομαι.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Η Βραζιλία δημιουργεί τεράστιο ταμείο για την προστασία των τροπικών δασών. Η χώρα προωθεί το Tropical Forest Forever Facility, έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταμείβει χώρες που προστατεύουν τα τροπικά δάση τους. Το μοντέλο προβλέπει άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο διατηρημένου δάσους, ενώ 20% των πληρωμών προορίζεται για αυτόχθονες κοινότητες και τοπικούς πληθυσμούς.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση.
6: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
7: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Χρηματιστικών Μηντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
9: Στους 25 βαθμούς αύριο το θερμόμετρο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

Που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου.

0: και εσείς αγόρια μαζί.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε. Πάμε στο μαγνητό φως, ράλουγια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια.

Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Η ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: In Κεφαλονιά 89,2.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με βγάλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

0: www.argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
1: Όσο κρατούσε η νύχτα, μια νύχτα σαν για αυτή, σε κάποια

Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

τη μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά έγινες κοπέλα, κοπελιά και τώρα κοτζά μου ολόκληρη.